Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

σαν τα στόματα. Κι είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ στα χαρακώματα.

κι ούτε να ζεις και να μιλάς. Παλιά σου πράγματα δεν πρέπει πια να νοσταλγείς. Με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς μες στα συρτάρια σου.

χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς

σκορπίσε ξανά στου πεντανεμού. Μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ κι όμω να μην είσαι. Και ενώ πω δεν θα φύγει, προσποιήσε να.

0: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
4: Ναούσα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν νομίζω τώρα να θες να κάνουμε σοβαρή εκπομπή.
1: Έχουμε πάρα πολλές ώρες και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: 22 Αυγούστου μου ήρθες εδώ πέρα, συνάμενη κουμνάμενη, 8 και 5 το πρωί, παρακαλώ. Και θέλεις εδώ να αναλύσουμε τι? Να αναλύσουμε μέτρα ΔΕΘ, να αναλύσουμε υπουργικά συμβούλια,
1: την
0: να
1: κρίση
0: αναλύσουμε.
1: Στη Μέση Ανατολή.
0: Την κρίση στη Μέση Ανατολή.
1: Δηλαδή,
0: είναι δυνατόν.
1: Πραγματικά.
0: Μη μου το πεις αυτό. Θα έχει 40 έξω, να ξέρεις.
1: Θα έχει 40. Έχει πάρα πολύ ζέστη ήδη. Βασικά, χθες το εγώ καταλαβαίνω πότε έχει καύσωνα.
0: Από τη νύχτα. Ναι.
1: Δηλαδή, καλά, αυτό λένε και οι μετεωρολόγοι, ότι πρέπει να είναι, να έχει διάρκεια και να έχει ζέστη και τις νυχτερινές ώρες.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Άμα δεν την περάσει την τροπική νύχτα, να ξέρει, ναι, κάψω να δεν έχει περάσει.
1: Αλλά, παιδιά, χθες είχε τόση ζέστη τώρα.
0: Καθ' αν έχει. Από σήμερα, λέει, αρχίζει.
1: Δεν ξέρω, εγώ από χθες ένιωσα πάρα πολύ ζέστη.
0: Και εγώ από χθες το ένιωθα. Αλλά σήμερα διαβάζονται, από σήμερα, λέει, είναι η επίσημη έναρξη. Επίσημη... κάνει η πρεμιέρα ο κάψωνας.
1: Δηλαδή, πόσο ζέστη θα έχει το βράδυ, να ξέρει, για κάποιο λόγο.
0: Θα έχει 27-28 βαθμούς.
1: Δεν σε ενοχλεί πιο πολύ ζέστη από το πρωί?
0: Σε ενοχλεί πιο πολύ. Ναι. Ναι. Αν δεν βάλει τελικά κλιματιστικό, εγώ νομίζω ότι η νύχτα δεν βγαίνει.
1: Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Εγώ το
1: ήξερα. Σε πήρα χθες που σε έλεγα πάνω να μαγειρέψω.
0: Ναι, μαγείρεψε.
1: Δεν μπορούσαν από τη ζέστη. Μαγείρεψα.
0: Έλα τώρα. Α, μην χρησιμοποιούμε
1: δεν
0: τώρα αυτό.
1: Δεν ήταν κάποια δικαιολογία, όχι.
0: Δικαιολογίες, έτσι.
1: Όχι.
0: Ναι. Τι μαγείρεψε, περίμενε.
1: Δεν μπορώ.
0: Να το πιέσω.
1: Γιατί από,
0: είπα, καλά την εκπομπή,
1: γιατί από αυτά που σου είπα στο
0: μυστικά
1: τηλέφωνο, ναι, δεν. Έτσι,
0: δεν βγήκε αυτό που είχες στο,
1: ναι,
0: μυαλό σου.
1: Ναι, δεν ευδοκίμησα.
0: Ναι.
1: Δεν το προσπάθησε, ενώ δεν είχα χρόνο τελικά και έφτιαξα μπιφτέκια και μπριζόλες.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό το λέω.
0: Μια χαρά. Να σου πω λίγο, εγώ είπα θα βάλω ένα φαΐ στο φούρνο, να απομακρυνθώ από την κουζίνα, γιατί ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να είμαι εγώ εκεί,
1: ναι,
0: διότι δεν αντέχετε να κάθεσαι γύρω-γύρω. Και μου έρχονται μετά τα παιδιά.
1: Και τι
0: ήξερε κάτι? Είχαμε πει ότι θα κάνουμε πασταφλόρα, λέει, σήμερα. Ξανακάτσε στην κουζίνα η δικιά σου.
1: Α, τους έκανες το χατέρι.
0: Ναι. Το έχω και αυτό.
1: Α, τους το έκανες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βλέπεις, ζήνει επικινδύνος σε αυτή τη ζωή η Στεφανία Κασίμη. Α, δεν συστηθήκαμε.
1: Α, ναι. Ελισάβετ, ναι, Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε μαζί για 4 ώρες.
1: Ολόκληρες.
0: Να σου πω και ψυχανάλυση θα κάνουμε τις επόμενες ώρες.
1: 2-3 φορές το χρόνο, να τη βλέπω πολύ.
0: Μα γι' αυτό στο φιλάνε για τον Αύγουστο πάντοτε, να ξέρεις.
1: Πολύ.
0: Και η Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου.
1: Και Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-200-8-200. Γυναικεία υπόθεση.
0: Τελείως, δηλαδή. Να σας πω, εσείς τα αγόρια όλα του Real FM, τι έγινε? Πήραμε τις αδειούμες μας.
1: Έχουν πίνουνε τώρα καφεδάκι, μετά μπυρίτσα, ναι, μετά ουζάκι, ναι, μετά τσιπουράκι. Ναι.
0: Και μετά
1: σε κανένα δύο εβδομάδες.
0: Στο τμήμα, ναι, αλκοολισμού. Έτσι πώς το έχεις πάει.
1: Έλατε. Να κάνουν και βουτιές ενδιάμεσο. Τρώνε και κάτι. Έτσι πάνε κανένα χταποδάκι, κανένα καλαμαράκι. Λοιπόν, ναι, ελπίζω, ναι, να γυρίσουν μαυρισμένοι. Τουλάχιστον. Και ξεκούραστη. Το καλό που τους θέλω.
0: Το καλό που τους θέλω είναι το ξεκούραστη. Το μαυρισμένο δεν με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι δικό τους θέμα.
1: Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Ξεχάστηκα.
0: Ξεχάστηκες γιατί πιάσαμε την πολυλογία, γιατί τώρα κατάλαβες. Μπλέξαμε τώρα εμείς οι δύο.
1: Πολυλογία. Μπλέξες, Ελισάβετ. Δεν μιλάς τόσο πολύ.
0: Είναι που είχαμε. Έτσι νομίζεις. Έτσι νομίζεις.
1: Έτσι νομίζω και για μένα, ναι,
0: αλλά,
1: ναι,
0: μάλλον δεν ισχύει. Ναι, όταν έχουμε να βρεθούμε ένα χρόνο, ενώ τώρα στο στούντιο, όχι.
1: Α, έλα να τα πούμε λίγο, ναι.
0: Έλα λοιπόν. Και δεν πίνω και καφέ, να ξέρεις, εγώ το πρωί.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Τώρα που θα, ναι, πιω, ναι, εγώ έτσι ένα ωραίο καφέ.
0: Αλλά αυτό δεν είναι πτωή.
1: Αυτό πώς το κάνεις και μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς καφέ?
0: Πω,
1: χωρίς ότι... καθόλου καφέινη.
0: Χωρίς καθόλου το πρωί σίγουρα.
1: Για πρωί λέω τώρα.
0: Εντάξει, δηλαδή πολύ σπάνια περίπτωση. Όταν με βλέπουν εδώ να κυκλοφορώ με κούπα καφέ.
1: Σου λένε κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Έχεις κάνει και πρωινή εκπομπή, ούτε τότε έκανες καφέ?
0: Ούτε τότε.
1: Έλα, δεν μπορείς.
0: Ούτε αυτό τότε. Ποτέ τέτοια ώρα το πρωί. Τι ποτέ.
1: Το είναι.
0: Ναι. Με βλέπουν εδώ, με ξέρουν τα παιδιά.
1: Γάλα έπινες, τσάι.
0: Τι γάλα, παιδί μου, τι είμαι.
1: 5 η ώρα το πρωί. Τι νερό.
0: Κάποτε μπορεί να έπινε τσάι. Μόνο ένα νερό έχω μαζί μου. Φαντάσου να πίνα και καφέ. Φαντάσου να είχα και καφέινη στο αίμα μου. Πόση πολυλογία μετά θα είχαμε.
1: Όχι. Χωρίς καφέινη δεν μπορώ.
0: Ναι. Άρα, να σου πω, να περιμένουμε να έρθει ο καφές, δηλαδή αυτό
1: όχι,
0: που λέει.
1: Όχι, έχω πιει ένα, τι εννοείς. Ξέρω τα καλά σου, δεν παίρνω στο μάξι αλλιώς.
0: Έλα, πες μου τώρα όλα αυτά για τα οποία ήρθες να συζητήσουμε.
1: Γιατί,
0: μου είπες χθες να κάνουμε infotainment. Εγώ το περιμένω.
1: Το infotainment?
0: Ναι.
1: Ναι. Να σου πω, πριν πάμε στο infotainment, να σου πω ότι ο Τάσος απλώς διαφωνεί.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι. Μην τρελαθούμε, λέει. Χθες το βράδυ στη Λυκόβρη είχε 24 βαθμούς, δεν είναι κάψωνας αυτός. Δεν ξέρω, παιδιά, 24. Εγώ 34 αισθανόμουν. Εγώ.
0: Ναι. Μήπως είναι προσωπική αίσθηση δική
1: μας.
0: Δεν
1: ξέρω, εγώ ζεσθενόμουν. Μπορεί, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Anyway, εντάξει.
0: Την είχε τη ζέστη, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε.
1: Δηλαδή για να κλείσω εγώ παράθυρα και να βάλω στο σαλόνι κλιματισμό, δεν το κάνω μία φορά το ποτέ.
0: Ναι. Ναι, κλιματισμό και εγώ δεν τον προτιμώ την νύχτα, δεν ξυπνάω καλά το πρωί. Όμως σου είπα ότι ήταν απαραίτητο και θα είναι για τις επόμενες μέρες. Νομίζω θα μας πάει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας κάπως,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε και αργότερα λίγο για τον καιρό. Θα ξεκινήσει όμως από σήμερα το παρατεταμένο κύμα ζέστης.
0: Τους βλέπω όλους στην παραλία σου, λέω, σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι, κοίτα, το έντονο καταλαβαίνω ότι θα είναι αύριο και Δευτέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά θα την έχουμε τη ζέστα μας.
1: Θα την έχουμε τη ζέστα,
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, έχουμε τη ζέστα μας για αρκετές ημέρες.
1: Και τα μποφόρ μας τα έχουμε.
0: Βέβαια θέλω να σου πω ότι στην αρχή λέγανε για δεκαήμερο καύσωνα. Εκεί,
1: ναι,
0: λίγο είχα.
1: Ναι, δεκαήμερο καύσωνα.
0: Τώρα δεν το μαζέψανε λίγο.
1: Ναι, αν και δεν νομίζω ότι και μετά θα πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία. Απλώς δεν θα είναι ο καύσωνα.
0: Κοίτα, αν έχει ζήσει τα σαραντάρια, ναι, 40-41.
1: Μετά είναι όλα καλά στη ζωή.
0: Όλα καλά πάνε.
1: Έχει 40, αναμένεται τώρα να χτυπήσει. Το θερμόμετρο σε Σέρες, Καρδίτσα.
0: Μα στη Σέρες 40.
1: Άργος, Κρήτη, Νότια Κρήτη, 39 στην Αθήνα την Κυριακή.
0: Και εντάξει, να καταλάβω την Κρήτη, να καταλάβω το Άργος.
1: Άρτα Γρήνιο.
0: Να καταλάβω
1: πύργο,
0: τη Λάρισα.
1: Άρτα Γρήνιο Πύργο και εκεί.
0: Έτσι, εννοείται, βέβαια. Αλλά οι Σέρες. Πάει, παιδιά.

0: Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα όλο αυτό? Σημαίνει αυτό που βλέπω και εγώ στον χάρτη με την κίνηση. Δηλαδή, όλη αυτή την εβδομάδα, εκεί γύρω στις 7 το πρωί, τώρα έχει περάσει και λίγο η ώρα,
1: ναι.
0: Πάνε και έρχονται τα πλοία στον Πειραιά και βλέπουμε κινησούλα μόνο εκεί στους δρόμους.
1: Πέριξ του Λιμένος.
0: Πέριξ του Λιμένος, πες τα, έτσι ωραία.
1: Και ο.
0: Και ο φίλος μας, ο Μανώλης ο Παρδάλης. Δεν ξέρω αν το έχουν ενστερνιστεί κι άλλοι και το λένε έτσι.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι έτσι. Είναι κατοχυρωμένο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, εκεί γύρω δεν θα βρείτε αυτή την ώρα πουθενά αλλού. Πού να βρείτε δηλαδή Σιαβατιάτικα κιόλας.
1: Κίνηση πουθενά.
0: Δεν επιστρέφουν μόνο.
1: Όχι, φεύγουν καλά.
0: Φεύγουν πολύ.
1: Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι επιλέγουν να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές τώρα. Που είναι και φοβερή περίοδος, η αλήθεια είναι.
0: Και πιο οικονομική ίσως.
1: Ξέρεις κάτι, πας... αυτό με το οικονομική.
0: 23-24 Αυγούστου δεν είναι λίγο καλύτερα από το να πας τώρα. Πριν το 15 Αυγούστου.
1: Είχα την ίδια άποψη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Όχι. Θεωρώ όμως ότι επειδή όλα έχουν να κάνουν με τη ζήτηση. Επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πλέον. Εγώ το βλέπω και από τις άδειες φίλων μου.
0: Ναι.
1: Συναδέλφων. Βλέπεις.
0: Ναι. Ναι. Είμαστε μόνες μας εδώ.
1: Λοιπόν,
0: βλέπεις.
1: Θέλω να πω, επειδή το βλέπω και από τις άδειες συναδέλφων. Ότι πολλοί επιλέγουν να αρχίσουν τις διακοπές τους μετά τις 20 Αυγούστου. Άρα εκτιμώ ότι ακόμα και τώρα αν είναι πιο οικονομικά δεν θα είναι αν αυτό συνεχιστεί, γιατί θα είναι η ζήτηση.
0: Θα είναι μεγάλη η ζήτηση, ναι.
1: Σε άλλη περίοδο, προσπαθώ να σκεφτώ, εμένα μου φαίνεται αυτό λογικό, ότι αφού η ζήτηση θα αυξηθεί, θα αυξηθούν και...
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι γεγονός είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να αυξηθούν οι τιμές.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι πιο.
0: Ακόμα και μια πεταλούδα να μετάξει στην Κίνα.
1: Θυμάσαι πάντως το πολύ high season. Ήταν μετά, σταματούσε κάποτε μετά το 15 Αύγουστο. Δεν σταματάει τώρα στα ξενοδοχεία.
0: Ναι,
1: έχουν δώσει άλλη μια εβδομάδα. Δηλαδή είναι πιο μετά, εκεί 20 κάτι Αυγούστου.
0: Αυτό που λέω παραδοσιακά εκεί μετά η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για παράδειγμα, θεωρούνταν ότι αρχίζει να πέφτει η σεζόν.
1: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που μπορεί έτσι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό που θα σου πω τώρα. Εσύ, Κατερίνα, δεν μπορεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι φεύγουν το Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Εντάξει, αν έχεις παιδιά τώρα στο σχολείο, δύσκολα
1: τώρα.
0: Και ή αρχίζουν φροντιστήρια, ή πρέπει να κάνεις τέλος πάντων τις διαδικασίες τις γνωστές.
1: Είναι ένας φανταστικός μήνας για διακοπές.
0: Ο Σεπτέμβρης. Είναι πολύ ωραίος.
1: Το όπως και ο Ιούνιος, αλλά ο Σεπτέμβρης νομίζω ότι είναι ο πιο ωραίος.
0: Όταν μπορούσα, έκανα Σεπτέμβρη διακοπές.
1: Υπάρχουν δηλαδή και επίσης και πολλοί τουρίστες ξένοι επιλέγουν τη χώρα μας πια, δηλαδή αυτή η ποιμική στη σεζόν. Έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο.
0: Έχει γίνει και έχει πιάσει και τα. Δηλαδή η Αθήνα για παράδειγμα.
1: Η Αθήνα είναι ο πλέον
0: έχει
1: όλο
0: πλέον
1: το
0: και
1: χρόνο.
0: Οκτώβριο και Νοέμβρη.
1: Όλο
0: και...
1: το χρόνο. Πια
0: θες.
1: Έχει γίνει weekend προορισμός σοβαρός.
0: Προορισμοί, ας πούμε, τύπου Σαντορίνη, Μύκονος, Πάρος κτλ. Έχουν μέχρι και τον Οκτώβρη σίγουρα.
1: Εγώ το ξέρω και από τον χώρο των σκαφών του γιότινγκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιότινγκ, παιδιά, όταν λέμε γιότινγκ, δεν λέμε απλώς να διευκρινίσω, δεν εννοούμε μόνο τις θαλαμιγούς.
0: Ναι, ναι.
1: 80 μέτρα.
0: Κοίτα, τώρα, όπως το πες και εσύ όμως.
1: Μα τι να κάνω,
0: αφού. Λες γιότινγκ τώρα. Δεν πάει
1: το θαλάσσιο
0: σε μια ψαρόβαρκα, ας πούμε.
1: Ωραία, στο θαλάσσιο τουρισμό να πω. Συγγνώμη, Ελισάβετ. Το διευκρίνησα πάντως.
0: Ναι, έτσι,
1: λοιπόν,
0: μπράβο, ναι.
1: Μιλάμε για μικρά ιστιοπλοϊκά, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ναύλα. Τα ναύλα ξεκινούν από το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Τέλη Μαρτίου, άλλο. Έχει και διάσπαρα τα και μέσα. Δηλαδή, εγώ ξέρω, ας πούμε, επειδή ασχολείται ο σύζυγός μου με τον συγκεκριμένο κλάδο, έχουν πάρει και Χριστούγεννα.
0: Χριστούγεννα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ιστιοπλοϊκό.
1: Κάτι Ισπανί.
0: Oh.
1: Λοιπόν. Τέλος
0: δεν τους ψάχναμε μετά κάπου
1: όχι,
0: στο
1: όχι.
0: Αιγαίο.
1: Όχι,
0: εντάξει,
1: είναι, πάει με σκύπερ οι άνθρωποι.
0: Α, εντάξει, με επαγγελματία.
1: Λοιπόν.
0: Οι τιμές πώς είναι, περίμενε τώρα. Αν πάω να νοικιάσω σκάφος, Οκτώβρη ή Νοέμβρη δεν θα είναι λίγο καλύτερα.
1: Είναι καλύτερες τιμές. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα σου ζητήσω τιμοκατάλογο, Στεφανία.
1: Λοιπόν, αλλά είναι λίγο καλύτερες. Αλλά ξεκινούν από τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, ας πούμε. Αρχίζουν και αυξάνονται λίγο τα ναύλα εκεί το Πάσχα και φτάνουν πλέον μέχρι Νοέμβριο. Δηλαδή είναι νοικιασμένα τα σκάφη μέχρι τέλη Οκτωβρίου, με άλλα λόγια.
0: Κοίτα να δεις, την πετύχαμε την επιμήκυνση. Τώρα πρέπει να πετύχουμε νομίζω και το επόμενο. Το επόμενο είναι...
1: Να ρίξουμε τις τιμές.
0: Κάτι ανέκδοτα που λες όμως.
1: Ό,τι αφορά το θαλάσσιο τουρισμό, έχουμε πολλά να πετύχουμε αυτή να το συζητήσουμε.
0: Μάρινες,
1: για παράδειγμα, πήγα στην Τουρκία και λέω θέμα εδώ. Συγγνώμη που θα το πω τώρα αυτό για την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: εκεί γίνεται σοβαρή δουλειά
1: είναι
0: και επενδύσεις.
1: Είναι Μονακό σε σχέση με εδώ, είναι κρίμα.
0: Να σου πω, είχα περάσει πριν πολλά χρόνια, νομίζω είναι μια δεκαετία, στο Κουσάντασι. Έτσι το Κουσάντασι, εντάξει, δεν έχει κάτι να επιδείξει από
1: τη Σάμο απέναντι.
0: Α, από τη Σάμο απέναντι, ακριβώς. Λοιπόν, η επένδυση που είχε γίνει, οι εγκαταστάσεις για να υποδεχθούν τώρα ένα σκάφος που ερχόταν από τη Σάμμο, δεν ήταν κανένα τεράστιο, δεν ήταν κανένα κρουαζιερόπλοιο. Ένα τουριστικό σκάφος που μετέφερε 100 άτομα, ξέρω πόσα ήταν. Περνάς, νομίζεις ότι έχεις μπει μέσα στο χώρο αεροδρομίου. Ναι. Πολυτελέστατες εγκαταστάσεις. Στο...
1: και στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Ναι, λιμάνι Μαρίνα.
0: Φτιαγμένη η Μαρίνα. Φτιαγμένο όλο το παραλιακό μέτωπο.
1: Με μαγαζάκια, με εστιατόρια.
0: Το
1: με...
0: παζάρι τους, καμία σχέση με το παζάρι που έχουμε εμείς τώρα στο μυαλό μας. Πλακωστρωμένο, τα καταστήματα όλα πεντακάθαρα.
1: Αυτό,
0: καινούργια.
1: Είναι, αυτό είναι το φοβερό που λέει η Ελισάβετ και με το παζάρι. Ότι είναι όλα κάτω, πολύ τακτοποιημένα, οργανωμένα, πεντακάθαρα.
0: Πολύ σημαντικό. Και σε όλο το παραλιακό μέτωπο όπως έφευγες και έβλεπες και την πρώτη παραλία, ας πούμε, κοντά στο Κουσάνταση, όχι κάτι φοβερό, δεν έχει και σχέση
1: παραλίες
0: με τα δικά
1: δεν
0: μας,
1: έχει καμία, τίποτα,
0: τα νερά.
1: Τίποτα.
0: Έχει.
1: Αυτή την κατάρα έχουν και τα σχέδια. Ναι.
0: Κοίτα, κοίτα, κοίτα εδώ. Χαρά.
1: Μα έχω πάει σε τόσε παραλίε. Μία ωραία παραλία δεν έχω βρει στην Τουρκία. Και απορώ πώ γίνεται. Απέναντι να μην έχει μια ωραία παραλία. Δεν γίνεται.
0: Πω, γι' αυτό έρχονται, παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Γι' αυτό έχει γίνει απόβαση.
1: Ναι, το.
0: Και αφού λύθηκε και το θέμα με τη βίζα και έχει γίνει απόβαση.
1: Γίνεται χαμός.
0: Χαμός.
1: Ρόδο, Χίο, Λέσβος, Σάμο.
0: Αλλά έχουν περιποιηθεί ακόμα και αυτά που δεν είχαν τις προδιαγραφές για να γίνουν, θέλω να πω, τουριστικοί προορισμοί. Ξέρουν ότι μπορούν να υποδεχθούν κρουαζιερόπλοια, τουριστικά σκάφη. Και σου λέει η εμπειρία σου μόλις φτάνεις εδώ, θα είναι η πρώτη σου αίσθηση, θα είναι ότι είμαι πάρα πολύ καλομήθεια.
1: Το δουλεύουν πάρα πολύ καλά.
0: Δεντροφυτευμένα, λουλούδια, πατέρια, κάτι πράγματα φοβερά.
1: Το δουλεύουν πολύ καλά. Το ίδιο και στο Σεσμέ απέναντι από τη Χίο. Δηλαδή, επειδή εγώ είπα πάρα πολλά χρόνια, σου λέω πόσο έχει αλλάξει. Η περιοχή από το 2005 που νομίζω πήγα πρώτο κάπου εκεί μέχρι σήμερα είναι απίστευτη η αλλαγή και εκεί και πιο μέσα στα Λάτσατα που πλέον έχουν γίνει Μύκονο. Επεκτείνεται το χωριό.
0: Αυτό μου έλεγες, ναι,
1: επεκτείνεται
0: ναι.
1: το χωριό, επεκτείνεται με προσοχή, με κανόνες. Τα σπιτάκια είναι ακόμα και τα ξενοδοχεία όλα φτιαγμένα. Όχι με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους κανόνες οι οποίοι τηρούνται.
0: Ναι.
1: Κάτω είναι ένα πλακόστρο το οποίο αυτό επεκτείνεται. Είναι παντού. Επεκτείνεται ο οικισμός.
0: Επεκτείνεται και το πλακόστρο εδώ μαζί.
1: Το οικισμός, το λέω γιατί είχε παλιά εγκαταλελειμμένα σπίτια. Οπότε φτιάχνουν τα σπίτια, άρα επεκτείνεται ο οικισμός. Ο ανακαινισμένος οικισμός. Λοιπόν, πλακόστρωτο.
0: Ναι.
1: Έβγαινε πετραδάκι, βάζω πετραδάκι. Έτσι είναι.
0: Αυτά να τα τηρήσουμε. Έβλεπα χθες από μία συνάδελφο που είχε κάνει μία ανάρτηση για την Άνω Σύρο.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ότι ενώ παλιά ήταν καλντερίμι και το τηρούσαν και το φρόντιζαν και τα σχετικά. Έχει αρχίσει, επειδή τώρα όλο και περισσότερο κόσμο που επισκέπτεται το νησί θέλει να πάει πάνω, να δει. Έχει φοβερή θέα από την Άνω Σύρο.
1: Δεν έχω πάει Σύρο,
0: έχει φοβερή θέα και έχουν αρχίσει, αναπτύσσονται και μαγαζιά κτλ. Ναι. Έχουν αρχίσει και το ασφαλτοστρώνουν. Mm. Δηλαδή, σου λέει το καλντερίμι δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Πρέπει να πας με τα πόδια, να αφήσεις το αυτοκίνητο σε κάποιο σημείο. Να. Βάλε μια ασφαλτό, αδερφέ, να τα κάνουμε λίγο πιο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι που πρέπει να προσέχουμε, γιατί ωραία είναι όλα αυτά. Ωραία είναι και η ανάπτυξη, αλλά πρέπει να έρχεται λίγο.
1: Να μην γίνονται λίγο άναρχα. Πραγματικά. Γιατί ξέρεις, στο τέλος, όταν βλέπεις τη συνολική εικόνα, είναι πολύ πιο όμορφη. Όταν υπάρχει τάξη κάπου.
0: Βέβαια. Και τάξη και καθαριότητα.
1: Στο λέω εγώ που είμαι πιο ακαταστήτη. Και καθαριότητα, ναι. Και καθαριότητα βεβαίως. Γκρίνιαζα χθες. Μου λέγανε ότι τα είχα βάλει με τον δήμαρχο. Δεν το είχα βάλει με κανένα δήμαρχο. Γκρίνιαζα χθες.
0: Τον δήμαρχο πιανού.
1: Της Αθήνας.
0: Α, της Αθήνας.
1: Γκρίνιαζα γιατί μου λέγανε πάρα πολύ για το μοναστηράκι και το είπα χθες και μου λέγανε ότι το έχω βάλει με τον δήμαρχο. Δεν το έχω βάλει με τον δήμαρχο. Πραγματικά είναι πολύ. Όταν έχεις πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πολύ πιο δύσκολη δουλειά. Προφανώς υπάρχει πολύ περισσότερο.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται άλλη διαχείριση.
1: Αλλά χρειάζεται μια διαχείριση. Ειδικά με ζέστη, τους ζεστούς μήνες, χρειάζεται έτσι μια καλύτερη οργάνωση, ένας καλύτερος σχεδιασμός. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα, πιστέψαμε και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως στην Κέρκυρα, ας πούμε, επίσης.
0: Που
1: γκρινιάζουν πάρα πολύ.
0: Η
1: Κέρκυρα έχει χρόνια πρόβλημα.
0: Μα δεν θυμάσαι άλλα καλοκαίρια που είχαμε τις στίβες με τα σκουπίδια και είχαν αρχίσει να καταλαμβάνω ακόμα και το οδόστρωμα. Λοιπόν, την είχαμε αυτή την κουβέντα με τον Αλέξανδρο Κόντι μέσα στην εβδομάδα και μου έλεγε και την περίπτωση της Σάμου, του δικού του νησιού. Γενικά νομίζω ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παραθεριστικοί προορισμοί, δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και η πυρωτική Ελλάδα που έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ τα τελευταία χρόνια. Και η Χαλκιδική και άλλα μέρη που έχουν πάρα πολλούς επισκέπτες και από πολύ νωρίς και από Ιούνιο ακόμα και είναι εντάξει, είδες την εικόνα ακόμα και της Σαλαμίνας που έχει εγχώριο τουρισμό.
1: Σωστά.
0: Και μέσα και σε ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να μαζέψει χιλιάδες επισκέπτες. Είδε τι στίβε με τα σκουπίδια. Θέλει άλλη διαχείριση.
1: Στην Κέρκυρα σου λέω, είχε από πάνω, είδα, έβλεπα ένα βίντεο κάπου σε κάποιο τοπικό μέσο. Ήταν, λες, ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν μια τεράστια. Δηλαδή, σκουπίδια από πάνω από ψηλά ήταν χιλιόμετρα.
0: Εντάξει. Είδε και μετά στη Λίμνο η φωτιά από χώρο απορριμμάτων ξεκίνησε χθες. Και ευτυχώς που δεν είχαμε άλλη κατάληξη και πολύ σύντομα τέθηκε τέλος πάντων υπό έλεγχο, γιατί είναι ένα καταπληκτικό νησί η Λίμνος. Δεν ξέρει τι θα βρει πίσω του.
1: Έχει πάει στη Λίμνο?
0: Έχω πάει, έχω πάει.
1: Ούτε και έχω πάει. Σαν τη διαφήμιση.
0: Εμένα μου άρεσε που λε. Πολύ ωραίο νησί.
1: Η Ελισάβετ θα μπορούσε να ήταν σαν τη διαφήμιση. Έχω πάει, έχω πάει.
0: Ναι, όχι, έχω πάει, έχω πάει.
1: Θα μπορούσε, θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί συγκεκριμένη διαφήμιση άνετα.
0: Παιδί μου, σου έχω πει ότι αν δεν έκανε αυτό που κάνω.
1: Ξέρω, το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω πώς ξέφυγα τώρα.
1: Εγώ θα ήθελα. Αν ακόμα αυτό, λέω να ταξιδέψω.
0: Πάμε. Λέμε μαζί, πώς το βλέπει.
1: Άνετα, άνετα, άνετα.
0: Να πούμε για Φερετζέ, να πούμε ότι κάνουμε μια εκπομπή, ότι θα αρχίσουμε να το κάνουμε επαγγελματικά.
1: Προφανώς επαγγελματικά θα το κάνουμε.
0: Βρε, αδερφέ, πες εσύ επαγγελματικά και κατάλαβες τώρα. Κάνεις τι που λες.
1: Επαγγελματικά, όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω. Θέλω να συνδυάζουμε δουλειά και διασκέδαση.
0: Να τα. Να τα. Να σου πω.
1: Να πάμε να τρώμε και να προτείνουμε. Δηλαδή, πιστεύω το όνειρό μου είναι να τρώω και να προτείνω σε ξένη χώρα. Ποιος μπορεί να με πληρώνει να το κάνω αυτό?
0: Και γιατί μόνο σε ξένη χώρα, Στεφανία?
1: Όχι, θέλω
0: να, να πηγαίνει και να δοκιμάζει.
1: Παντού να πηγαίνω και να τρώω, τέλος πάντων. Δεν έχω πρόβλημα. Λέει τώρα θα ήταν άσχημα, ας πούμε, να μας έστελναν. Ένα αλλάξει, δεν θέλω να πάρω όλη τη δόξα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλα τα νησιά της χώρας, ας πούμε, να δοκιμάζουμε ό,τι είπε εκεί, τα παραλιακά και τα ουζέρι με το ποδαράκι εκεί στη θάλασσα.
0: Εσύ θα κάνεις ταξιδιωτική εκπομπή ή μαγειρική?
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Γιατί
1: θα
0: δεν
1: βλέπουμε,
0: είπες...
1: θα μιλάμε με τους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Θα βλέπουμε ό,τι έχει το νησί, θα μαθαίνουμε την ιστορία του.
0: Ναι, το έχουν κάνει κι άλλοι όμως.
1: Και θα
0: αυτό,
1: τρώμε μετά. Βρούμε... Και θα εστιάσουμε, ναι,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι, ναι, το έχω καταλάβει. Εκεί γυάλει στο μάτι σου λίγο.
1: Πού να εκεί, πάντα γυάλει στο
0: ναι,
1: μάτι.
0: Ναι, αλλά το έχουν κάνει κι άλλοι.
1: Θα
0: αυτό.
1: Δούμε τώρα, αποκαλύψουμε την νέα στον αέρα, να το σκεφτούμε.
0: Να βρούμε ένα κόνσεπτ, κάτι διαφορετικό
1: βρούμε
0: να
1: ένα
0: κάνουμε.
1: Concept.
0: Δεν μου είπε για παράδειγμα να πάμε σε ένα μέρο να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τον τόπο, να κάνουμε πεζοπορίες.
1: Είπα να γνωρίσουμε τον τόπο, αυτό σου είπα τώρα. Να γνωρίσουμε τον τόπο, να μάθουμε την ιστορία, να μιλήσουμε του ανθρώπου.
0: Άρα να περπατήσει, να κολυμπήσει,
1: να κάνουμε τι θερμίδε.
0: Ναι, αμπράβο. Για να κάτσεις να φας μετά.
1: Για να κάτσεις να φας μετά.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, αυτό θα ήταν ιδανικό.
0: Λοιπόν, όποιος ακούει
1: και θέλει να μας προτείνει κάτι τέτοιο.
0: Και θέλει να μας προτείνει τέτοια θέση εργασίας, είμαστε ελεύθεροι.
1: Εδώ το λέμε ανοιχτά, δεν είναι.
0: Τίποτα. Στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι. Μόνο μέσω τραγουδιού βλέπω να πηγαίνουμε στην ακρογιαλιά.
1: Πάτ μου, έχεις πάει?
0: Ναι, έχω πάει.
1: Έχεις πάει και εκεί? Εγώ, παιδιά, δεν πάει πουθενά.
0: Παιδί μου.
1: Ξέρεις, γιατί
0: έχει πάει
1: η Μαντόνα συνέχεια.
0: Και δεν θα είχα πάει εγώ. Δεν το δέχεται, παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Δεν έχω πάει. Γιατί πάω συνέχεια στοιχείο, είναι αυτός ο έρωτος που έχω.
0: Ναι.
1: Και δεν πάω πουθενά αλλού τα καλοκαίρια.
0: Στοιχείο δίπλα. Στα ψαρά δεν έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Τώρα μου κάνεις πλάκα.
1: Όχι.
0: Στις Ινούσες δεν έχεις πάει?
1: Έχω πάει.
0: Είπα κι εγώ. Εντάξει.
1: Έχω πάει.
0: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά, ναι. Είναι ναι. Που πάω πέρα.
0: Άρχισε λίγο να ανοίγεσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πρέπει, υπάρχει, πρέπει. Σου
0: ναι,
1: λέω γιατί
0: πει,
1: το ξέρω, αλλά έχω αυτό το έρωτα με τυχείο και πηγαίνω συνέχεια όλη την άδειά μου στοιχείο.
0: Ναι, δεν το δέχομαι να βλέπω τώρα τη Μαντόνα να μου το παίζει εδώ πέρα θεούσα. Είδες τις φωτογραφίες της από την Πάτμο με τα κεράκια, με το μαντίλι στο κεφάλι. Υπάρχει μια κατάνοιξη.
1: Ναι, υπάρχει και μια ανάρτηση που έκανε. Προσευχές από την Πάτμο. Τι μαγικό νησί. Πραγματικά νιώσα την παρουσία του Θεού εκεί.
0: Ναι. Βέβαια, εμένα όλες οι φωτογραφίες.
1: Ένα...
0: Ναι, όλες οι φωτογραφίες εμένα μου θυμίζουν ότι είναι σκηνοθετημένο. Δηλαδή τελείωσε. Κρατάει ένα βιβλίο.
1: Καταρχάς, τη μία φωτογραφία φαίνεται.
0: Στο ψαλτήρι, ας πούμε. Έχει γίνει κανονική επαγγελματική δουλειά. Τώρα, βρε παιδί μου, την κακία είδες τώρα.
1: Δεν είναι, είμαι λίγο κακή.
0: Τώρα ξέρεις, θα μας την πέσουν και θα λένε, οι γυναίκες θα έχουν τις άλλες γυναίκες.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Λέω, επειδή λες την επαγγελματική δουλειά, δεν με νοιάζει η ηλικία της Μαντόνα, θεάρα, μην το συζητήσουμε τώρα αυτό.
0: 68. Το λέω αφού τώρα, ήρθε για να γιορτάσει και τα γενεθλιά της.
1: Μακάρι να είμαι έτσι στην ηλικία που δεν είμαι καν έτσι τώρα, οπότε δεν έχει σημασία. Εγώ το λέω καθαρά σε ένα τέτοιο χώρο, αφού έχει και έτσι, αφού ένιωσε και κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να κάνει όλο αυτό το Photoshop μοντάζ, σκηνοθεσία.
0: Να σου πω λίγο.
1: Αυτό λέω.
0: Μα γι' αυτό το λόγο πήγε εκεί.

0: πήγε Κέρκυρα και μετέωρα πήγε.
1: Είχα και το Σοκράτη τον άντρα μου να μου λέει. Είδε σημαντονά.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε Χίο.
0: Ναι.
1: Κέρκυρα πήγε.
0: Την επόμενη φορά. Γιατί δεν τη στέλνει κι εσύ ένα μήνυμα. Την κάλεσε ο πρωθυπουργό να έρθει.
1: Λέει ότι είναι
0: ξανά.
1: Πολύ πιο όμορφη Κέρκυρα με αυτό το debate. Καταλαβες. Λέει, που πήγε και έρχεται.
0: Ναι, ναι. Δεν το επέλεξε τυχαία, ναι. Λοιπόν, επειδή την κάλεσε ο πρωθυπουργό να έρθει, να μα
1: στείλει ένα μήνυμα για Χίο.
0: Στείλει ένα μήνυμα και πε την επόμενη φορά που θα έρθατε, κυρία Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει και η Χίο. Δεν ξέρω. If you know.
1: Πάντως πολλοί στάρ επέλεξαν τις. Και κάθε χρόνο, πολλά χρόνια.
0: Κάθε χρόνο.
1: Επιλέγουν για τις καλοκαιρινές σου.
0: Και πού θα βρουν καλύτερες θάλασσες, Στεφανία?
1: Πουθενά, παιδιά. Τελικά πουθενά. Και
0: έλα να
1: επιλογήσουμε
0: λίγο τα γένια μας.
1: Και Σκιάθο πάνε και Μήλο, Σαντορίνη, Κέρκυρα πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Κρήτη πάνε πάρα πάρα πολύ. Είχε πάει και μετέωρα η Μαντώνα.
0: Πήγε μετέωρα, βέβαια. Από εκεί νομίζω ξεκίνησε. Και μετά πήγε Κέρκυρα και.
1: Και πάει, πάει με ελικόπτερο. Επισκέφθηκε στην Ιερά Μονή Βαρλάμ.
0: Από μοναστήρι ξεκίνησε.
1: Σωστά.
0: Στην Κέρκυρα πήγε και έκανε τα γενέθλια και ποιος ξέρει τι άλλο έγινε. Και μετά
1: χαμός.
0: Πήγε στη Πάτμο για κατάνοιξη, προσευχή.
1: Αυτό σου λέω, την κατάνοιξη δεν μου άρεξε φωτό.
0: Και μετά.
1: Και μετά
0: έφυγε σιγά σιγά.
1: Μάλλον, ναι, έφυγε, πιστεύω κι εγώ.
2: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Με αυτό να πάμε σε διάλειμμα, Κατερίνα. Πάμε.
3: Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
6: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
7: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
5: Το ρίχνω.
7: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
5: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
7: Ναι.
5: Τι βλέπεις?
7: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
5: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
8: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home.

0: Λοιπόν, θα πάμε πάνω από 16.000. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία, έτσι, σήμερα αναχωρούν.
1: Ναι, συνολικά τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ξεπερνούν τους 80.000.
0: Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Είναι πολλοί ο κόσμος που συνεχίζει να φεύγει. Καλά κάνετε.
0: Εμείς θα πάμε στην ΚΟ.
1: Εγώ ξέρεις, το βλέπω από προσωπική άποψη για να κρατηθούν λίγο όσο γίνεται άδειοι οι δρόμοι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η Αθήνα. Τέτοια εποχή είναι όνειρο.
1: Ναι, είμαστε που είμαστε πίσω, βρε παιδιά. Να κυκλοφορούμε και άνετα.
0: Άρα, να έρχεσαι τώρα, ας πούμε, Γέρα Καμαρού σε ένα τέταρτο. Oh. Όχι απατική οδό. Κανονικά. 12.
1: Απόλαυσε το όσο κρατήσει. Λοιπόν, εσύ λες να πάμε κόμμα.
0: Πάει Μασκαλί ο Σπύρος.
1: Ναι, ευχαρίστως. Κλείνουμε την πρώτη μας δουλειά, δηλαδή με τη νέα μας ιδιότητα. Κάνουμε ταξιδιωτικό ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως. Ξεκινάμε από κό.
1: Εντάξει, παιδιά. Μέσα είμαι.
0: Ωραία, σιγά που δεν θα σου.
1: Κό έχεις πάει.
0: Έχω πάει.
1: Επιτέλους.
0: Δεν την έχω γυρίσει όλη, αλλά έχω πάει.
1: Εντάξει. Έχω γυρίσει ένα μεγάλο μέρος του νησιού.
0: Ωραίο νησί.
1: Είναι ωραίο νησί. Ωραία, φλάτ η πόλη, παίρνεις το ποδηλατάκι σου.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Βόλτα σου, μια χαρά, μια χαρά. Σπύρο, ερχόμαστε.
0: Ωραία πολύ, ωραία. Θες να πάμε και ένα Ηνωμένο Βασίλειο να κάνουμε βασιλικό ρεπορτάζ?
1: Ναι, σου θα είναι ευκαιρία. Τώρα που επιστρέφει το ζεύγος,
0: ο Χάρη και η Μέγκαν.
1: Ναι, να σου πω, αυτό τώρα τι φάση? Τους τέλειωσαν τα λεφτά, λες?
0: Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλά κακόβουλα δημοσιεύματα.
1: Που δεν τα ασπάζεσαι από ό,τι βλέπω.
0: Όχι, τώρα δεν τους πέτυχε. Τώρα ακούω για οικονότητα, ότι δεν έχουν λεφτά, τώρα γυρίζουν τώρα στο πατρικό.
1: Ναι, αλλά άκουσες το άλλο που λέει, ότι η Μέγκαν λέει θα κάνει συζητήσεις για να γυρίσει πάλι σε κάτι γυρίσματα. Μήπως όντως τα οικονομικά δεν πάνε πολύ
0: κάνει, καλά. Όμως. Κάτι έχουν κάνει, δεν έχουν κάνει. Έχει βγάλει βιβλίο, το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Το
0: κοίτα,
1: βιβλίο.
0: Μπορεί το American Dream αυτό να μην τους πέτυχε full.
1: Ναι.
0: Στο...
1: Το βιβλίο. Έβγαλε ένα βιβλίο, τη ρεζέρβα. Πούλησε, έγινε τόλος μεγάλος. Πούλησε, εντάξει. Αν δεν κάνεις κάποια συνέχεια.
0: Ναι, δεν νομίζω.
1: Από το βιβλίο δεν νομίζω ότι θα μπορέσεις να ζήσεις όλη σου τη ζωή.
0: Όχι, αλλά δεν νομίζω. Καλά, κάτι είχαν. Ένα κομπόδεμα
1: ένα το είχαν κάνει.
0: Από τη σκληρά. Έχουν μία πρίκα την δεν θα είναι. Δεν ζουν με επιδόματα. Αλλά δεν νομίζω ότι έφυγαν για την Αμερική μόνο για το θέμα. Δηλαδή μόνο
1: ναι, αλλά αυτό δεν σου...
0: για την οικονομική τους ανεξαρτησία.
1: Δεν σου κάνει λίγο γυρίζω με την ουρά στα σκέλια?
0: Ναι.
1: Τώρα, εντάξει, δηλαδή...
0: τώρα διάβαζα για παράδειγμα ότι γυρίζουν γιατί θέλουν καλύτερη εκπαίδευση για τα
1: ναι,
0: παιδιά τους.
1: Συγγνώμη, τώρα δεν έχει καλά.
0: Και λέω, wow, ολόκληρο US δεν έχει τίποτα. Καλό.
1: Δεν έχει.
0: Χάλια τα πανεπιστήμια.
1: Ιδιωτικά, τι θα το πει, θα βγαίνανε σε δημόσιο και φοβόντουσαν που θα πέσουν.
0: Έλατε.
1: τι ακούω, Παναγία μου.
0: Ναι. Έκλεισαν πάντως και είχαν κλείσει συμφωνίες. Συμφωνίες εκατομμυρίων όμως και για podcast και με το Netflix. Είχαν κάποια πραγματάκια.
1: Μην έλεξες κάτι αυτό. Πρέπει να το συντηρείς για να έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, η ρήξη με τη βασιλική οικογένεια,
0: βέβαια,
1: οι σχέσεις
0: το
1: με τον Κάρολο,
0: πολύ.
1: Με τον Βίλιαμ. Εντάξει, πόσα χρόνια θα το πουλάς αυτό? Έμειναν πόσα, 5-6 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάπου εκεί νομίζω.
0: Νομίζω εκεί.
1: Κόπηκαν οι δεσμοί. Ο Κάρολος, νομίζω, τα εγγόνια του από την πλευρά του Χάρη έχει να τα δει από τότε, αυτά τα 6 χρόνια.
0: Ναι,
1: δεν τα έχει δει. Άρα κόπηκαν οι δεσμοί. Θέλω να πω ότι αυτό, άμα δεν το τροφοδοτείς συνεχώς με κάτι, με νέα επεισόδια, κάποια στιγμή αρχίζει και. Όπα, πέφτει, ξεφουσκώνει η κατάσταση. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Λέει, πιέζουν τον Βίλιαμ να.
0: Ο Βίλιαμ δεν είμαι πολύ σίγουρη.
1: Να αναθερμάνει τις σχέσεις με τον αδερφό
0: δεν
1: του.
0: Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Τι λέει το βασιλικό ρεπορτάζ?
0: Αυτό που σου λέω. Για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό.
1: Λοιπόν,
0: ο Βίλιαμ λέει είναι έξαλλος με τον Χάρη γιατί έχει πει, έχει πει κάποια βαριά πράγματα.
1: Καταρχάς και μόνο που.
0: Οικογένεια και λέει ο Βίλιαμ ότι είναι από τους ανθρώπους, αυτό λένε οι βασιλικοί.
1: Δεν ξεχνάει.
0: Που δεν ξεχνάει.
1: Παναγία μου.
0: Που όταν προδώσεις την εμπιστοσύνη τους και ξεπεράσει ένα όριο, δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Κοίτα με τι ενδιαφέρον σε κοιτάει η Κατερίνα, πραγματικά. Κρέμεται από τα χείλη σου.
0: Στα μάτια με κοιτάς.
1: Ναι, να σου πω, πάμε και ένα Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν με χαλάει καθόλου.
0: Αυτό σου λέω, να πάμε και εκεί πέρα να.
1: Ναι. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, όχι για τίποτα
0: για
1: άλλο.
0: Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
1: Μην σκεφτεί κανείς κάτι άλλο.
0: Τώρα που λες για τα χρήματα, για τις συμφωνίες, υπάρχουν λέει κάποιες συμφωνίες που δεν μακροημέρευσαν. Δηλαδή η συμφωνία με το Spotify, 25 εκατομμύρια δολάρια ήταν. Απέδωσε λέει μόλις 12 επεισόδια για
1: βλέπεις.
0: Το podcast της Μέγκαν. Πριν να ανακοινώσουν οι δύο πλευρές το διαζύγιο το 2023. Και παρόμοια τύχη και το συμβόλαιο, το πενταετές συμβόλαιο με το Netflix. 60 με 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Βλέπεις λοιπόν που εκεί που ακούς πάρα πολλά.
0: Αντικαταστάθηκε από λιγότερο, από άλλη συμφωνία.
1: Άρα, για να συνοψίσουμε.
0: Έφευγαν στελέχη.
1: Κάτι δεν πάει καλά, τα οικονομικά δεν πάνε πολύ καλά, πρέπει να γυρίσουν πίσω και θα αρχίσει τώρα, γιατί τώρα μπορεί να πουλήσει την επιστροφή.
0: Σωστά.
1: Η επιστροφή του ζεύγου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μετά να κάνεις το sequel και να κάνεις και ντοκιμαντέρ νούμερο 2, να κάνεις. Κάτι είναι αυτά που ακούμε. Γρίλι. Α, είναι νυχτερινό το. Δεν τα ακούω τόση ώρα στο αυτί μου και λέω. Πού μεταφέρθηκα. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Γιώργος. Λέει, τι να κάνει, λέει ο Χάρη και η Μέγκαν με το βιβλίο, παιδιά. Μόνο ο Τσίπρας με την Ιθάκη μπορεί να ζήσει, που έχει μια μεγαλύτερη επιτυχία και από τον Χάρη Πότερ. Ψέματα. Και ο Αλέξης κυκλοφόρησε και το τρίτο μέρος του ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν το.
0: Σωστά, αλλά ακόμα
1: είδατε.
0: Και ο Αλέξης πρέπει να ακολουθήσει τη συμβουλή της Ελισάβετ.
1: Ποια είναι αυτή.
0: Πρέπει να έχει τη συνέχεια κάπου ιστορία.
1: Ναι. Κοίτα, ο Αλέξης τώρα το έγραψε το βιβλίο. Η συνέχεια του θα είναι, δεν θα είναι με βιβλίο, οπότε φαντάζομαι.
0: Όχι, αλλά
1: προχώρησε στο επόμενο. Είδες,
0: ναι,
1: με ένα βιβλίο δεν πα.
0: Δεν πα.
1: Πα για λίγο. Έτσι.
0: Θέλει και συνέχεια.
1: Εντάξει, έγινε ο ντόρος μέσα στη χρονιά που πέρασε και με την Ιθάκη. Τη διαβάσαμε την Ιθάκη. Πήγαμε, ήρθαμε. Βγήκανε Οδύσσιες και το ένα και το άλλο. Και τώρα πρέπει να κάνεις τη συνέχεια. Βγήκε και το τρίτο μέρος λοιπόν του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ μιλάνε από ό,τι είδαμε στελέχη, νέα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και η συνέχεια επί της οθόνης. Όλα αυτά
0: συνέχεια επί της ΔΕΦ.
1: Επί της ΔΕΦ. Σωστά το λες. Εκτός και να αποφασίσουν τώρα να κάνουν κανονική τριλογία.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή από ντοκιμαντέρ να το κάνουμε κάτι πιο μεγάλο, κάτι γκράντε.
0: Εντάξει, να το κάνουμε ταυτόχρονα με την πολιτική, δηλαδή να είναι μια παράλληλη δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: 2 Σεπτεμβρίου νομίζω πάει,
1: Πάει 2 Σεπτεμβρίου.
0: Θεσσαλονίκη, παραμονές το γενεθλίο του Πασόκ.
1: Υπάρχει όμως και μία πληροφόρηση ότι θα πάει και δεύτερη φορά μετά. Θα πάει, λέει, εκεί τις μέρες που θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης πάνω.
0: Ναι.
1: Όλος τυχαίος.
0: Όλος τυχαίος.
1: Ναι. Κονταροχτυπιούνται τώρα, μην το συζητάμε, γιατί έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση
0: ο Τσίπρας. Νομίζω ότι έχει παγιωθεί. Βέβαια θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δημοσκοπήσεις τώρα που του Σεπτεμβρίου. Θα έχει ένα ενδιαφέρον μετά, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Μετά τη θερινή ραστόνη που λένε.
0: Μετά τη θερινή ραστόνη, να δούμε πώς καταγράφηκε έτσι, στην συνείδηση των πολιτών η δραστηριότητα των κομμάτων τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή, αν θα είναι ίδια.
1: Τώρα θα αρχίσει.
0: Μετά τη ΔΕΘ δημοσκοπήσει έχουν. Φαντάζομαι μετά τη ΔΕΘ θα γίνουν ούτως ή άλλως δημοσκοπήσεις. Δεν γίνονται πιο πριν.
1: Τώρα θα αρχίσει λοιπόν από τη Δευτέρα, γιατί τώρα τα ψήλο συζητούσαμε όλο αυτό το διάστημα. Αλλά εντάξει, ήμασταν λίγο και στο mood, για να το πούμε σε άπτες στα ελληνικά. Του 15 Αυγούστου. Δευτέρα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Βεβαίως. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Παιδιά, τα κεφάλια μέσα μαζευόμαστε.
0: Νομίζω ότι πλέον μπαίνουν οι τελευταίες πιναλιές και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ.
1: Αχ, αυτές οι τελευταίες πινελιές που ακούω.
0: Αυτές οι τελευταίες πινελιές νομίζω ότι έχει. Εντάξει, το Υπουργείο Οικονομικών είναι τα κουμπιτεράκια. Για να βγουν τα νούμερα.
1: Αυτοί οι αριθμοί μας έχουν φάει. Λοιπόν, Υπουργικό Συμβούλιο, επιστρέφουν όλοι. Τέλος διακοπών.
0: Τέλος διακοπών.
1: Όπως λέμε. Η ολοκλήρωση του πακέτου της ΔΕΘ, να δούμε τι μέτρα θα περιλαμβάνει. Έχουν ακουστεί πολλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Τα οποία νομίζω κάποια από αυτά θα ισχύσουν και τελικά σίγουρα. Δηλαδή, η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων, ναι, για παράδειγμα, που προανήγγειλε ο κ. Μαρινάκης, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Ήταν από τους ψηφοφόρους στις προηγούμενες εκλογές η κατηγορία, να το πω έτσι, των ελευθέρων επαγγελματιών. Ήταν μία από τις ομάδες που στήριξαν την Νέα Δημοκρατία. Μετά ήρθαν τα τεκμήρια, άρχισε λίγο να χαλάει η μαγιά. Οπότε νομίζω ότι επειδή είναι προεκλογική αυτή η ΔΕΘ, δεν είναι μια οποιαδήποτε ΔΕΘ, θα έχει και μέτρα και προεκλογικού χαρακτήρα. Δηλαδή πρέπει να να φέρει πάλι πίσω στις τάξεις των ψηφοφόρων της Νέα Δημοκρατία κάποιες ομάδες,
0: όπως
1: κάποιους κλάδους που ενδεχομένως ένα κομμάτι τους το έχασε.
0: Συμφωνώ.
1: Το προηγούμενο διάστημα.
0: Θα πρέπει να θεωρείται, νομίζω, δεδομένη και η μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Ναι.
0: Εκεί στο 50-55%. Τι άλλο, μείωση ασφαλιστικών εισφορών επίσης.
1: Να δούμε τι θα έχει για τους συνταξιούχους, γιατί έχουν ξεκαθαρίσει ότι η 13η σύνταξη δεν μας παίρνει για να δοθεί. Αλλά κάτι θα περιλαμβάνει με αύξηση ενδεχομένως του επιδόματος των 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το έγραψε και η Real News της προηγούμενης Κυριακής. Και εγώ περιμένω πάντα αυτό το μέτρο έκπληξη που λένε ότι έχει ο Σάσο το Μανίκη, ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
0: Ναι. Κάποιος θα πίστευε ότι θα ήταν η 13η, αν δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω, το είπε και ο εκπαιδευτικός ο πρόεδρος. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Και το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει και το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης 31 Αυγούστου.
0: Πολύ σημαντικό. Θυμίζουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει πολιτική κόντρα εδώ και με πάρα πολλούς μήνες.
1: Λοιπόν, αυτά θα έχει το Υπουργικό. Και καταλαβαίνετε, όταν θα ξεκινήσει η εβδομάδα με Υπουργικό Συμβούλιο, τι σημαίνει αυτό? Θα αρχίσουν πάλι όλες οι εκπομπές, τα πάνελ. Τι πολιτικοί οι οποίοι είχαν επιστρέψει αυτό το διάστημα στις εκλογικές τους περιφέρειες, και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Βέβαια, είχαν επιστρέψει.
1: Γιατί έχουν εισπράξει
0: τα παράπονα.
1: Έτσι. Από όλες τις πλευρές. Μένει να δούμε λοιπόν πώς αυτό θα μεταφραστεί στην πολιτική ζωή το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως, ενώ ξέρεις, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, συνέχεια το παραλαμβάνει, δηλαδή σχεδόν μονότονα. Και μόνος του πια, χωρίς να ερωτηθεί, ότι οι εκλογές θα.
1: Θα γίνουν την άνοιξη.
0: Ναι, ή το 27 γενικά τώρα έχουμε. Ή το 27 ή την άνοιξη του 27, ναι, το λέει, ναι. Ανάλογα με. Είναι όλοι σε τελείως προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι μηχανές είναι αναμένες στο φουλ.
1: Σου είπα, εν όψη και της ΔΕΘ, αυτή η ΔΕΘ θα έχει άλλο αέρα.
0: Θα έχει άλλο αέρα γιατί είναι προεκλογική.
1: Ναι, είναι προεκλογική χρονιά.
0: Αλλά δηλαδή μου φαίνεται έτσι όπως είναι, φαίνεται λες και οι εκλογές θα γίνουν σε 3 μήνες.
1: Ναι. Δεν το ξέρει και κανείς.
0: Δεν το ξέρει.
1: Εγώ νομίζω ότι θα σταθμιστούν διάφορα πράγματα.
0: Εγώ νομίζω ότι. Το ρισκάρω πολύ. Ότι δεν θα γίνουν εκλογές.
1: Τώρα. Θα γίνουν γενικά εκλογές.
0: Τώρα ρε παιδί μου, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Έχεις φέρει και εσύ την γυάλινη σφαίρα της Αμαλίας Κάντζου και.
0: Δεν φέρει, έχω κάποια γυάλινη σφαίρα, αλλά όταν βλέπω έναν πρωθυπουργό, τον οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά όταν βλέπω έναν άνθρωπο να σου λέει 10 φορές το ίδιο πράγμα. Εγώ περίμενα να ακούσω και την ομιλία του στην τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατίας.
1: Μήπως αφήσει κάποιο παράθυρο, λες ανοιχτό κάτι.
0: Δεν μπορείς να λες το ίδιο πράγμα και μετά από 3 εβδομάδες να λες κάτι άλλο, ένα μήνα. Δεν ξέρω. Ναι. Θα μου φανεί πολύ. Ότι
1: για να δούμε.
0: Πολύ ανακόλουθο, θα μου πει. Εντάξει.
1: Στην Ελλάδα ζούμε, θα μου πει.
0: Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Αυτό τα λέει όλα και τελεία.
0: Αλλά.
1: Κατερίνα Βουτσά, μας έχεις αφήσει λίγο
0: χαλαρές.
1: Ναι. Α, μάλιστα. Πάμε στη διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πού θα σε φτάσω τώρα.
1: Πού θα
0: μέχρι
1: με
0: το Σίδνεϊ θα σε φτάσω.
1: Τι λες τώρα.
0: Στέλνει ο Αριστοτέλης μήνυμα και λέει. Καλά, λέει καλησπέρα ο Αριστοτέλης, γιατί προφανώς στην Αυστραλία η ώρα είναι περασμένη. Λέει ηλιόλουστη και ζεστή ημέρα σήμερα. Η άνοιξη μας χαμογελάει και ευκαιρία να κουρέψω τον γκαζόν. Άνοιξη εκεί, τέλος καλοκαιριού εδώ και να φτιάξω τον κήπο. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Αχ, Αριστοτέλη. Ένα ταξιδάκι στο Σίδνεϊ.
1: Και εκεί. Μη μου πεις ότι έχεις πάει και
0: όχι,
1: εκεί μόνο.
0: Όχι, δεν έχω πάει στην Αυστραλία. Βλέπεις, πέτυχες ολόκληρη ήπειρο που δεν έχω πατήσει το πόδι.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Βεβαίως, να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από την κόντρα. Μπλόκο στον ανασχηματισμό από βαρώνους υπουργούς. Τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης για τις αλλαγές που σχεδιάζει να κάνει μετά τη ΔΕΘ, αρνούνται να μετακινηθούν σε υποδεέστερα υπουργεία. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, Νετανιάχου κατά Ερντογάν, αντισημίτης δικτάτορας, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θα δούμε τι έχει γίνει στη συνέχεια.
1: Υπάρχει γιατί μεγάλη κλιμάκωση μεταξύ.
0: Πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Κυριάκος Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο. Επίδομα παιδιού έως τις 31 Αυγούστου η συμπληρωματική πληρωμή. Δημοσίευμα πολίτικο, χιλιάδες ζώα φαντάσματα πίσω από ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις σε Έλληνες κτηνοτρόφους.
1: Μα ενδιαφέρον.
0: Και ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Φωτιά στα καύσιμα. Εξετάζεται η παράταση του Fuel Pass, γιατί αυτό λύγει στις 31
1: Σωστά.
0: Αυγούστου.
1: Όντως υπάρχει. Ότι έχει, είναι κλειδωμένο αυτό. Το ζητάει πάρα πολύ αγορά.
0: Θα πούμε μερικά πράγματα και γι' αυτό λίγο αργότερα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και άνθρωπο
1: αύριο
0: από την αγορά των καυσίμων. Και καμίνει η χώρα, ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, θα φτάσει έως 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Δώρο τα τεκμήρια στους συνεπείς. Επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης.
0: Και έλεγα, δεν θα ακούσω μεσαία τάξη γυρνώντας από τις διακοπές.
1: Ανάσα σε περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, η σταδιακή κατάργησή τους. Τη Δευτέρα πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου με αντικείμενο το κοινωνικό πακέτο στη ΔΕΘ. Επίσης, ιός Δυτικού Νείλου, Red Alert για τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα περιστατικά. Ποια είναι τα συμπτώματα της συμβουλίου μου, ειδική. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Μετά από χρόνια,
1: είμαστε δεύτεροι.
0: Ευρώπη, μετά την Ιταλία. Ναι.
1: Καύσωνας, κόλαση με σαραντάρια έως Τετάρτη. Σε ποιες περιοχές ο Εδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο, τα τελευταία προγνωστικά της ΕΜΗ. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση μέχρι του Ευαγγελισμού, ο Πανούτσος. Λέγαμε τώρα για τον.
0: 25 μέρες είναι που έχει εκδηλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου.
1: Ευχηθούμε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, βέβαια.
1: Λοιπόν, τουρκικές προκλήσεις από τα Ήμια μέχρι τα θαλάσσια πάρκα. Ακόμη προς παράταση επιδότηση των diesel κίνησης καλπάζει τον Brent. Ποιες γυναίκες βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη με πλασματικά έτη και παγιδευμένοι στο πατρικό τους 6 στους 10 νέους λόγω της στεγαστικής κρίσης.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, το σκαμνί η τεχάν για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια. Μετά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη σκυτάλη παίρνουν η Περιφέρεια και η Δήμη της Αττικής. Η εταιρεία η οποία κατέβασε ρολά για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης μετά την έφοδο στα γραφεία της, καταγγέλλεται πλέον ότι δεν τήρησε και τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Καλείται να επιστρέψει 29.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών ή να καταβάλει αποζημίωση ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζεται η έρευνα για πιθανή υπερκοστολόγηση του όρου των διαγωνισμών και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εμφανίστηκε, ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις διακοπές, τις νυχτερινές βόλτες και τις σέλφι στα Χανιά. Κυβέρνηση σε πανικό, προαναγγέλει σταδιακή κατάργηση και των τεκμηρίων που η ίδια επέβαλε. Ξύπνησε ο Άδωνης έπειτα από 2 ημέρες, παραλήρημα κατά τις δημοκρατίες χωρίς απάντηση για το ξέπλυμά του στον Ερντογάν, τον αδειάζει τώρα και το Μαξίμου για τα περίεργα γυαλιά. Εκδικάζεται η έφεση για τη Μονή Σινά, κρίσιμες ώρες μετά το Αιγυπτιακό πραξικόπημα. Σκληρός όσο ποτέ ο Νετανιάχου, δικτάτορας λέει ο Ερντογάν, κατέχει τη μισή Κύπρο. Και η υπόθεση του Αμαρτωλού, όπου και πέσει σε νέα φάση, μετά τα εγωπρόβατα, άρμεγαν ευρωπαϊκά κονδύλια και για ανύπαρκτες αγελάδες.
1: Ελεύθερος τύπος, μείωση 8% στα τροχαία. Στοιχεία επταμείνου της Ελλάς. Ελαττώθηκαν κατά 14% οι οδηγικές παραβάσεις. Λιγότεροι νεκροί και τραυματίες κατά 13% σε ένα έτος. Ακόμη, ο οδηγός για ιδιοκτήτης ακινήτων επιδότησε έως και 36.000 ευρώ για ανακαίνιση. Ακόμη, σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκαλύπτεται σιγά σιγά το πακέτο της ΔΕΘ στο επίκεντρο του σχεδιασμού η μεσαία τάξη. Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Υπουργικό. Ακόμη, η αλήθεια για τους μύθους των διακοπών. Τι πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι μετά το φαγητό, τη θερμοπληξία, την ενυδάτωση. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
0: Πάμε και στην Εστία. Άνοιξε πάλι η κερκόπορτα της μεταναστεύσεως από τη Γάβδο. 225 νέες αφίξεις παρανόμων μεταναστών από το Λιβικό Πέλαγος εντός δύο μόνων ημερών. Frontex και λιμενικό τους μετέφεραν σε ελληνικό έδαφος, λέει η εφημερίδα. Στρατηγική επιλογή εθνικής σημασίας στο πλαίσιο καταδύσεων σε αιγιακά μνημεία. Πολεμικό κλίμα για την γέφυρα ποταμού στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Ορμούς, η συμφωνία που θα κριθεί όχι στη χάραξη αλλά στην ευθύνη. Και σοκ. Άλμα 68% στη χονδρεμπορική ρεύματος, πάνω από τα 2 ευρώ τα καύσιμα. Νομίζω ότι και το ρεύμα θα μας απασχολήσει τον επόμενο μήνα, γιατί είμαστε 22 Αυγούστου, άρα σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες περίπου από τώρα, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το Σεπτέμβριο, αλλά τα στοιχεία όντως δείχνουν μεγάλη άνοδο. Άλμα του φυσικού αερίου έχει φτάσει τα 67 ευρώ η μεγαβατόρα. Τα συμβόλαια του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου που διαπραγματεύονται στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο κινούνται έντονα ανωδικά, είναι σταθερά πάνω από τα 66 ευρώ. Μέσα σε 15 μέρες αύξηση σχεδόν 15 ευρώ. Είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Και τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη δεν είναι.
1: Νομίζω ότι θα χρειαστεί παρέμβαση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε...
0: Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει περάσει 5 κύματα καύσωνα. Έχει υπάρξει μεγάλη ζήτηση λόγω κλιματιστικών στον τομέα της ενέργειας. Οπότε γι' αυτό και τα αποθέματα δεν είναι σε καλό επίπεδο. Άρα νομίζω ότι πρέπει να το δουν πιο σφαιρικά. Όχι με τους χρόνους των Βρυξελών, βέβαια.
1: Όχι με τους χρόνους
0: κάποτε.
1: Των γραφειοκρατικών Βρυξελών. Το είδες εδώ μεταξύ τώρα για τα 5 κύματα, το είδες αυτό το timelapse της NASA.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Κοίτα, είναι κόκκινο έως και μπορντό, θα έλεγα.
1: Από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια.
0: Καταρίνα, τι έγινε.
1: Τελευταίο τόν σε δυτική Ευρώπη.
0: Να διακόψουμε λοιπόν τις εφημερίδες, γιατί πρέπει να πάμε σε.
1: Από τώρα.
0: Ναι, είδες.
1: Εντάξει, θα συνεχίσουμε στη συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8 Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις, αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό.
8: Αν ψήνομαι λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
8: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Καζίνο Μονπαρνές. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
10: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
15: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
15: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
15: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
15: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε.
18: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
19: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα και τα χεράκια πάνω.
1: Έλα, ναι. Α, είσαι.
0: Έλα, να σου πω. Ένα χρόνο στην Αγγλία δεν θα είχα μάθει να χορεύω τον ύμνο YMCA και να κάνω τα χεράκια.
1: Να σε στείλουμε λίγο, να σε στείλουμε με τον Ντόναλντ.
0: Γι' αυτό χάρηκα μόλις μου είπε. Ηνωμένο Βασίλειο. Λέω, θα επιστρέψω να θυμηθώ κάτι από τα νιάτα μου.
1: Αν θέλει, μπορούμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ.
0: Το ταξιδιωτικό πάντα λες.
1: Αυτό εννοώ.
0: Έτσι.
1: Στην κόμη Τίνου.
0: Με τα χίλια.
1: Να πάμε να βρούμε τον Γιώργο και την Αναστασία.
0: Γιώργο και Αναστασία.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Στήστε καφεδάκι, τραπεζάκι, ουζάκι, τσιπουράκι, γιατί δεν ξέρω τώρα θα φτάσουμε. Θα είμαστε εκεί.
1: Και έχει εξαιρετική κουζίνα επίσης.
0: Oh.
1: Τίνος.
0: Και εξαιρετικά χωριά, προϊόντα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία χωριά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα και στην Ελπίδα, λέει, κορίτσια ζωντανή πολύ η εκπομπή σας. Τι να κάνουμε, παιδιά, είμαστε εδώ πέρα σαββατιάτικα, να το διασκεδάσουμε τουλάχιστον. Ξυπνήσαμε που ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
1: Κα πρωί-πρωί και εσύ. Έχουμε ξυπνήσει και πιο πρωί.
0: Καλά, να σου πω, κάποτε ξυπνούσα εκείνο το 4 και κάτι, μου είχε μείνει.
1: Ναι, 4 όχι. 4 βέβαια, δεν ξέρω.
0: Γιατί. Με τους γαλατάδες εγώ.
1: Γιατί 4?
0: Ξυπνούσα 4 και να είμαι 5 η ώρα εδώ.
1: Είσαι, ναι.
0: Να διαβάσω τις εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, το είπαμε, μου το έχουν πει. Το σύνδρομο, λέει, της αριστούχου μαθήτριας με κατατρέχει σε όλη μου τη ζωή.
1: Αλλιώς το βράδυ. Το βράδυ δεν μπορείς,
0: Μπορώ. Αλλά άμα ξυπνά στις 4 και.
1: Όχι.
0: Να το κάνεις εναλλακτικά.
1: Το βράδυ. Ναι, αλλά το.
0: Έρχεσαι να κάνεις πρωινή εκπομπή, κάτι μπορεί να έχει γίνει το πρωί.
1: Αυτό ή πόσα να έχουν γίνει το βράδυ.
0: Μα σοβαρολογείς εδώ πέρα, κάτσε.
1: Κερδίζεις μισή ώρα.
0: Περιστέρια τώρα έχουν κάνει παρέλαση στο παρβάζι εδώ απ' έξω.
1: Να σου πω να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων.
0: Λοιπόν, πάμε, ναι.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκεί είχαμε μείνει. Πληρώσαμε 22 δις παραπάνω φόρους. Υπερφορολόγηση επικυβερνήσεων Μητσοτάκη 2019-2026 είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, σύνδρομο διάσπασης και στη Νέα Δημοκρατία. Ετάσεις του κόμματος στο παρελθόν και σήμερα. Πόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να συσπυρώσει εναντίον τα παραδοσιακά πολιτικά τζάκια του κόμματος. Ακόμη ελληνοτουρκικά, η Άγκυρα έπιασε την Αθήνα στον ύπνο. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε έτοιμα για μέτρα κατά της Τουρκίας. Πτώση ελικοπτέρου, πετάμε και όπου βγει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Στο μικροσκόπιο, εφθορές του μοιραίου Μπέλ 206 της Μπελάβια της οικογένειας Μπελεσιώτη. Παρεμπόδιση πτήσεων και αυθαίρετα ελικοδρόμια. Ακόμη συνέντευξη με Λεωνάρδο Παδούρα. Αβάνα, μνήμη και Κρήτη. Άρθρο παρέμβαση Χάρη Δούκα να ισχύσει η απόφαση του συνεδρίου. Συνέντευξη Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Η σειρά της Καθημερινής, μείωση τεκμηρίων για συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές που εξετάζονται, αναταράξεις λογομόσχας στην ελληνική εκκλησία, το πραξικόπημα του Μητροπολίτη Κερκύρας και οι αντιδράσεις, ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου ζητεί η Άγκυρα, αιχμηρή απάντηση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, γιατί δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο, μένοντας στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Λέει, ο μύθος του Greek Summer φαίνεται πως ξεθοριάζει στα μάτια όσων είναι αλλεργικοί στα κύματα του υπερτουρισμού, αλλά και όσων είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος, είτε δεν μπορούν πια να απολαύσουν την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί να φύγεις από την Αθήνα όταν η πόλη ηρεμεί, για να συνοστιστείς στις μικρές Αθήνες του αρχιπελάγους, λένε στην Καθημερινή 4 κάτοικοι της πρωτεύουσας. Συμμερίζομαι την άποψή τους στο έπακρο. Ναι, ανάμεσά μας όλοι αυτοί. Λοιπόν, έχει δύο φωτογραφίες η Καθημερινή. Στη μία υπάρχει τίτλος «Τουρίστες μειούνται στη γλυπτική». Τουρίστες από διάφορες γωνιές του κόσμου μαθαίνουν γλυπτική σε εργαστήριο στην Αθήνα. Το μάθαμε από το TikTok σε ένα νέο προορισμό. Αναζητούμε να ζήσουμε καινούργιες εμπειρίες, λένε στην εφημερίδα. Στο τέλος, παίρνουν μαζί το κομμάτι από πεντελικό μάρμαρο που σμιλεύθηκε από τους ίδιους.
1: Τι λες τώρα.
0: Live your myth in Athens.
1: Κανονικά. Εναλλακτικές δραστηριότητες.
0: Φωτογραφία από την Κούβα, η οποία περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Με τίτλο «Οι Ηνωμένες Πολιτείες γονατίζουν την Κούβα», σε μια προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά εν μέσω ενεργειακής ασφυξίας, πολίτες στην Αβάνα κοιμούνται έξω από τα σπίτια τους. Την κουβανική οικονομία που ήδη στενάζει υπό το αμερικανικό εμπάργκο καυσίμων, χτυπά εκ νέου η Ουάσιγκτον με νέες κυρώσεις. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, έλεγχοι σε 225.000 μεταβιβάσεις ακινήτων στα πιστοποιητικά ένφια. Και η απόδημη στα ραντάρ της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη εκλογών.
1: Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, αποκλειστική συνέντευξη του Μανώλου Χριστοδουλάκη, απάντηση στους σκευωρούς. Στοχοποιούν το Πασόκ. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμη χειρότερη χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος, λέει ο κύριος Χριστοδουλάκης. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη, πιο κρίσιμη δέ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πασόκ από τη βάση το σύνθημα για κυβερνόσα κέντρο αριστερά. Αν φέρει Τσίπρα, μεγάλωσε με όνειρα, κυβέρνησε με αυταπάτες. Ακόμη, γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα, από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο. Και Κυριάκου ανάβαση στη ΔΕΘ, μικρό καλάθι, μεγάλες υποσχέσεις. Αντίδωρα, πας και βασικός με ορίζοντα κάλπης.
0: Σειρά για τα νέα Σαββατοκύριακο. Κόκκινος Οκτώβρης, κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα. Μετά τα θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με το νομοσχέδιο. Αντίστροφη μέτρηση για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Με ντρόουν στον αέρα και τον βυθό, το λιμενικό περιμένει την τουρκική ακτοφυλακή. Σενάρια με κάλπες. Ποιος τολώνει τον εκλογικό ορίζοντα? Επικίνδυνη εμπλοκή. Το Ιράν βάζει την Ευρώπη στον πόλεμο. Καλοκαιρινές ιστορίες, ο Οδυσσέας Ελίτης στην Παλαιοκαστρίτσα, ο Φλομπέρ στην Κακιά Σκάλα, αναζητώντας τα ίχνη των εξόριστων στα νησιά των διακοπών. Και Λαύκος Πηλίου, το πιο παλιό καφενείο της Ελλάδας, σερβίρει αναμνήσεις 241 ετών.
1: Α, πολύ ωραία. Ριζοσπάστης, κοστολογημένα ψίχουλα και εφησυχασμός για την πολεμική εμπλοκή από κυβέρνηση Πασόκ, κόμμα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Καμία προσδοκία, καμία αναμονή, παλαϊκή απάντηση στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, γράφει ο ριζοσπάστης. Επίσης, συμπεριελεστικός πόλεμος σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σε νέα φάση συγκρούσεις πληθαίνουν οι ενδείξεις για επέκταση και ενοποίηση των μετόπων. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Ο Σεπτέμβρης δίνει τη σκητάλη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
0: Εσπρέσο, πάντα τρακ για γκέι παρουσιαστή, το ερωτικό ναυάγιο στην Άξο και το Κάζο από την πρώην του αποκλειστικό με πολύ κουσκούς. Πικάντικη έκδοση με εσπρέσο γκέρλ φωτιά να δίνει η πάσα στις νέες καυτές παρουσίες της κερκίδας της φετινή Super League. Η ώρα του γάμου αργεί για τον μικρούτσικο, η νέα περιπέτεια της υγείας του βάζει φρένο στα γαμήλια σχέδια του Σεπτεμβρίου. Εξαρχιώτης Μπερλίν χωρίς μουρμούρα, γιατί και ο Μπερλίν από το Κάζα ντε Παπέλ.
1: Ναι, είναι στην Κέρκυρα.
0: Έτσι. Και η Ελληνίδα Άνιστον μας έρχεται μαζί με τον σύντροφό της.
1: Μάλιστα. On time, αόρατος κίνδυνος, καμπανάκι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην εντατική του Ευαγγελισμού σε κρίσιμη κατάσταση, εδώ και 25 μέρες, ο Αντώνης Πανούτσος έπειτα από τσίμπημα κουνούπιου. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μαντώνα, γενέθλια στην Κέρκυρα, με ζαμπέτα, με ζέδες και σπάσιμο πιάτων.
0: Α, αυτά είναι.
1: Πρέπει να νομίζω ότι κάτι ξέχασα. Θα το βρω όμως. Περίμενε. Την. Political.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, Κάζο Ερντογάν για τη ελληνική ΑΠΕ. Οι Τούρκοι γλεντάνε τον Σουλτάνο τους. Τα ΜΜΕ τους αναγνωρίζουν επίδειξη δύναμη στο Αιγαίο από την Αθήνα. Του ασκούν σκληρή κριτική για την κλιμάκωση στη διπλωματική σκακέρα. Επίσης, στρατηγική Μητσοτάκη για το 2030 από τα πλεονάσματα στην τσέπη των πολιτών. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Political.
0: Ετοιμάζω ταξίδι, μοναχά. Ετοιμάζει ταξίδι, καλέ. Τελείωσε. Μας έχουν καταλάβει όλοι, έτσι.
1: Μας έχουν καταλάβει.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Στέφανο. Μας αποκαλεί όμορφα κορίτσια. Πω, Στέφανε, στην καρδιά μου σε έχω, να ξέρεις.
1: Και στον Καβοντορίτη. Στα
0: μεγάλα νησιά. Καλημέρα και στην Αναστασία, λέει την πιο γλυκιά και δροσερή καλημέρα. Από το πονεμένο ασφυκτικά παραμελημένο Πόρτο Ράφτη. Έχει δίκιο ότι είναι ασφυκτικά γεμάτο τέτοιες μέρες στο Πόρτο Ράφτη. Σαββατοκύριακο κιόλας και με σαραντάρια, καταλαβαίνουμε τι θα γίνει εκεί. Παραμελημένο, δεν ξέρω. Αναστασία, αν θες δώσε περισσότερα στοιχεία.
1: Δώσε περισσότερα, γκρινιάζει και ο Σπύρος για κάποια πράγματα.
0: Θα τα πούμε αυτά μετά, γιατί θα έχουμε και πολιτική συζήτηση και ο Σπύρος δίνει αφορμή για πολιτική συζήτηση, γιατί λέγαμε νωρίτερα για τα μέτρα που ενδεχομένως θα ανακοινώσει η κυβέρνηση και για ελεύθερους επαγγελματίες και για συνταξιούχους, για μικρομεσαίους, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν, όπως λένε οι ίδιοι. Καλημέρα και στον συνάδελφο τον Δημήτρη, ο οποίος λέει κάνουμε εκπομπάρα, μας ακούει από το γυμναστήριο.
1: Από καλημέρα, το γυμναστήριο Δημήτρη. Με 40 βαθμούς συγχαρητήρια.
0: Πώς αντέχεις, Δημήτρη, ειλικρινά? Πήγαινε παιδί μου σε μια παραλία και κάνε τη γυμναστική μέσα, κολύμπι.
1: Έχει στόχο.
0: Και τον στόχο τον πετυχαίνεις και από την θάλασσα μέσα.
1: Πόση
0: αρκεί μετά,
1: με
0: αρκεί μετά να μην πας στην ψαροταβέρνα και μου αρχίσεις τους μεζέδες.
1: Ή στο μπαρ και πεις μπύρες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα τι νόημα έχει. Ας κάτσεις στο γυμναστήριο να μην πεις τον πειρασμό.
0: Δηλαδή θες να μου πεις ότι άμα κάτσεις στο γυμναστήριο, μετά δεν υπάρχουν πειρασμοί, δεν θα γυρίσει να πει να πιω μια μπυρίτσα ή οτιδήποτε.
1: Επειδή μου εντάξει, από το γυμναστήριο μετά έχεις μπει, έχεις άλλη διάθεση, είσαι σε πρόγραμμα πειθαρχίας.
0: Ίσως δεν το ξέρω γιατί δεν μου αρέσει το γυμναστήριο μετά.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εμένα μ' άρεσε κάποτε, μετά με τη δουλειά μου φαίνονταν πάρα πολύ κουραστικό.
0: Πες μου να βγω εδώ να σου περπατήσω όλο το άλσο συγκρού να το κάνω γύρω, άνετα.
1: Ναι.
0: Θέλω να είμαι στη φύση, να βλέπω κάτι.
1: Εντάξει.
0: Να έχει ένα νόημα αυτό που κάνω, καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: γυμναστική μαζί και το μάτι
1: άλλο.
0: Να βλέπει κάτι γύρω-γύρω, μια πρασινάδα.
1: Εμένα κάποτε μου άρεσε πάρα πολύ το γυμναστήριο. Χωρίς να βλέπω τίποτα. Εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Το βαριέμαι, αλλά είπαμε, παιδιά, έχει 40 βαθμούς. Μην κάνετε αποκοτιές.
1: Air condition, λοιπόν, το γυμναστήριο.
0: Ναι. Από εδώ και πέρα, επειδή έχω δει κόσμο να κάνει jogging 11, 12, 1, 2 το μεσημέρι με τον ήλιο ντάλα και τα σχετικά.
1: Το καλοκαίρι γενικά το jogging μετά τις 7 το πρωί δεν γίνεται μετά τις 8, μετά τις 8 το βράδυ.
0: Προσοχή, πάμε στον Τάσο Αρνιακό να μας πει τι μας περιμένει τις επόμενες μέρες.
1: Φυσικά.
0: Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Ελισάβετ, καλημέρα Στεφανία. Πραγματικά βρισκόμαστε σχεδόν στην καρδιά ενός καύσωνα, ενός όψιμου καύσωνα θα έλεγα, αφού ο δροσερός κατά τα άλλα Αύγουστος αποφασίσει φεύγοντας να μας κάψει. Υπομονή, ψυχραιμία, η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα, δηλαδή στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, όμως τοπικά δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 41 με 42 στη Λάρισα, στη Θήβα, στη Σπάρτη, στην στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Στη θάλασσα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα είναι η θερμοκρασία μέχρι 35-36 βαθμούς, κυρίως στις Κυκλάδες. Στην Κρήτη, την νότια Κρήτη, στη Μεσαρά, την αποκλείδα να δούμε κανένα 37. Πάντως σήμερα περιμένουμε ζεστή ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά τους 35-37, στις στεριές τους 38-40. Λίγα σύννεφα θα έχουμε και τοπικές μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά και κυρίως στα βουνά. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν, καλοτάξιδες οι θάλασσες, 3-5 μποφόρ και μόνο στα δυτικά και τα νότια πελάγη, τοπικά μέχρι 6, δηλαδή στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην Αττική θα φτάσουμε τους 37 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς ανέμους, θαλάσσια άβρα κυρίως. Στη Θεσσαλονίκη τους 36, με ηλιοφάνεια και παρόμοιες ανεμολογικές συνθήκες, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό δηλαδή. Τώρα αύριο Κυριακή δεν αλλάζει τίποτα, παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε, με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βουνά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, θερμοκρασία στα υπηρετικά τους 39-40, στα νησιά τους 35-37. Στην τη Δευτέρα τώρα και την Τρίτη που κορυφώνεται αυτή η θερμή.
0: Αυτές είναι οι χειρότερες μέρες.
2: Ναι, από την Τετάρτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Θα αρχίσει να υποχωρεί αργά και βασανιστικά θα έλεγα, θα πέσουμε στους 37.
0: Όχι, αυτό το αργά και βασανιστικά δεν μ' άρεσε.
1: Μπορεί να έχει καύσωνα, αλλά θα έχει πολύ ζέστη.
2: Θα έχει ζέστη, δυστυχώς, Στεφανία. Θα έχει ζέστη και μάλιστα συσσωρευμένη ζέστη, αφού και η ζέστη των προηγούμενων ημερών θα αποτυπώνεται μαζί με την υγρασία, κυρίως τα βράδια, που η ελάχιστη θερμοκρασία θα παραμένει σχετικά υψηλή, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Αυτό για πόσο διάστημα, Τάσο?
2: Κοίταξε, πιστεύω ότι από την Τετάρτη και την Πέμπτη θα αρχίσει και αυτό να υποχωρεί, όμως θα είναι δύσκολες οι βραδιές μας. Μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευή, θα είναι δύσκολα τα βράδια στις πόλεις. Αλλά από εκεί και πέρα τελειώνουν, καθώς εκτονώνεται αυτή η θερμή μεταφορά. Κοιτάξτε να σας πω, ναι, πραγματικά είναι δυσάρεστο, αλλά αν σκεφτείτε τι τράβηξε η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Πέντε φορές, εμείς το περνάμε τώρα και μάλιστα θα έλεγα η πιο ήπια. καθώς μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα και τα πράγματα όπως και να το κάνουμε θα είναι πολύ πιο... Και εμείς είμαστε και συνηθισμένοι άλλωστε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Φέτος περάσαμε ένα καλοκαίρι της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα. Απίθανα δροσερό θα έλεγα. Όχι ότι ήταν δροσερό, ζεστό ήτανε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήτανε σαν τα προηγούμενα καλοκαίρια.
1: Ήτανε ζεστό σε σχέση με την κανονικότητα που υπάρχει.
2: Την κανονικότητα, ναι, ναι, βέβαια. Είμαστε 1-2 βαθμούς πάνω από τους κανονικούς. Αλλά για μας φαίνονται παιχνιδάκια αυτά προς αυτά τα 43 και τα 44 που είχαμε τραβήξει και παρατεταμένα μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πάντως, συγγνώμη τώρα, ένα στοιχείο για παράδειγμα που πηγαίνω. Ναι. Εγώ πάντα θυμάμαι τα περασμένα χρόνια. Πάντα ρε παιδί μου θέλω ένα ζακετάκι το βράδυ.
0: Ναι, αυτό πάει.
1: Τα τελευταία 2, 3, 4, 5 χρόνια παίρνω ένα για να υπάρχει και δεν το φορώ και ποτέ.
0: Ναι.
1: Βασικά παίρνω το φούτερ για το πλοίο.
0: Και
1: που
0: όχι μόνο στοιχείο που λέει τώρα η Στεφανία. Εγώ θυμάμαι εδώ στα Μελίσια, βέβαια κάποτε υπήρχε το Πευκοδάσος της Πεντέλης, ναι. Οπότε ήταν άλλες οι συνθήκες. Παιδί, θυμάμαι στα Μελίσια, δεν υπήρχε περίπτωση το βράδυ να μην έχει ζακετούλα.
1: Δεν το θυμάσαι κι εσύ.
0: Έντονα.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σχέσια.
2: Κάθε δάσος, κυρίες μου, που καίγεται ανεβάζει την θερμοκρασία 1-2 βαθμούς, την θερμοκρασία της περιοχής 1-2 βαθμούς, αυτό να ξέρετε. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
0: Ναι. Οπότε, επειδή έχουν καεί και πάρα πολλά και περιεστικά...
2: Σχεδόν έχει καεί, το 60-70% των δασών της Αττικής έχει καεί.
0: Άρα καταλαβαίνουμε. Εδώ από τον Γιώργο έχουμε μια παραγγελία. Λέει, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη για την Ετωλοκαρδανία και το Αγρίνιο.
2: Το Αγρίνιο είναι μια από τις ζεστές σε σημασμένες περιοχές, θα έλεγα. Κοιτάξτε, είναι περιοχές η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, το Κελκής, η Φίβα, η Λιβαδιά, η Μακρακόμη, η Σπάρτη, που το Αγρίνιο, ο Πύργος, που ανεβάζουν τις θερμοκρασίες. Είναι περιοχές μόνιμα ζεστές, διότι απέχουν μακριά από τη θάλασσα και είναι κλειστές παιδινές περιοχές. Αυτές οι περιοχές είναι οι πιο ζεστές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ακόμα πιο ζεστές. Λοιπόν, το Αγρίνιο είναι στα 40 με 41 βαθμούς Κελσίου μέχρι και την Τετάρτη και από εκεί και πέρα θα εκτονωθεί κάπως η κατάσταση.
0: Δεν είναι από τις περιοχές που λέμε πάμε να δροσιστούμε. Λοιπόν, κάπου όποιος μπορεί στην παραλία, αλλά κοίτα, αν είσαι και στην παραλία και είναι 3 η ώρα μετά το μεσημέρι, ναι, μεντάλα ήλιο, δεν το λες.
1: Όχι, δεν το λες δροσιά. Και το δεύτερο
2: και
1: το
2: δεν είναι πίσεις. Αυτό. Είναι και η υγρασία που έχουν οι παράκτιες περιοχές και κάνουν την αισθητή θερμοκρασία ακόμα υψηλότερη.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Τάσο, γιατί έλεγες πριν ότι θα έχουμε στην Αθήνα 37. Νομίζω για σήμερα είπες 37 βαθμούς.
2: Η αίσθηση. Στην Αθήνα 36 Θεσσαλονίκη.
0: Η αίσθηση πάντως είναι πολύ χειρότερη.
2: Είναι υψηλότερη διότι λόγω της άπνοιας έχουμε υγρασία και μάλιστα θα έχουμε και ομίχλες ακριβώς επειδή οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Οι ομίχλες το πρωί και το βράδυ αλλά και στις νησιωτικές περιοχές θα έχουμε τις ομίχλες αυτές. Καταλαβαίνετε θα κάνουν την κατάσταση ανυπόφορη λόγω της αύξησης της αισθητής θερμοκρασίας που δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε στο δέρμα μας.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεμπερδεύουμε με αυτό. Βλέπεις κάτι άλλο.
2: Μετά μπαίνει ο Σεπτέμβρης με χαμηλότερες θερμοκρασίες και μια κανονικότητα, τουλάχιστον μέχρι εκεί που μπορούμε να πούμε με μια ασφάλεια πάνω του 70%, διότι οι προγνώσεις δεν μπορεί να είναι μακροχρόνιες, μέχρι 7 ημέρες, 8 το πρωί, το πολύ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι εικασίες και πλησιάζουν στα νερομήνια, κάτι που είναι αδιανόητο για την εποχή μας με την τεχνολογική εξέλιξη της μετεωρολογικής επιστήμης.
0: Άρα να μην σε ρωτήσω για παράδειγμα τι καιρό θα κάνει φέτος τα Χριστούγεννα.
1: Τι να ρωτήσεις. Και λένε ότι πέφτουν και μέσα
2: κιόλας. Παραπέμπουν στα μερομήνια και καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν υπάρχουν τέτοια. Ότι γίνονται προγνώσεις μακροχρόνιες γίνονται, αλλά κυρίως πειραματικά και μάλιστα αρκετές φορές δεν επιβεβαιώνονται. Γι' αυτό ακόμα ας είμαστε λίγο φιδωλοί, πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια θα μπορούμε να πούμε για 15-20 μέρες με αρκετή βεβαιότητα και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης την πρόγνωση του καιρού.
1: Η χαρά της νύφης.
0: Ξέρουμε 15 μέρες μπροστά, βέβαια.
1: Η χαρά της νύφης.
0: Έκανα, να σου πω λίγο. Έναν γάμο τον έχεις προγραμματίσει κάτι μήνες πριν.
1: Ναι.
0: Δεν θα φτάσει εκεί η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι, αλλά 15...
2: Δεν μιλάμε για τέτοιες διάρκειες. Δεν μιλάμε.
1: Είναι, αλλά κάποια πράγματα μπορείς λίγο πιο νωρίς τύπου να πάρω μία τέντα. Ξέρω τι σου λέω. Μέχρι 5 μέρες πριν, μια εβδομάδα. Δεν μπορεί. Κυρία Γιάννη, σας παίρνω τηλέφωνο για το γάμο. Δεν μπορεί.
2: Πάλι
1: μόνο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
2: Χαμός. Το κόστος ανεβαίνει με τις πέντες. Και κυρίως τα γκαζόν με τα τακούνια. Εκεί καταλαβαίνετε, υπάρχουν κωμικοτραγικές καταστάσεις.
1: Μου σπάσει εμένα τακούνι σε γκαζόν, ξέρεις.
0: Πού πήγες, Χριστιανή μου, στον γκαζόν με το τακούνι?
2: Το έχετε πάθει, έτσι.
1: Το έχω πάθει εγώ.
0: Φόρα το τακούνι στην εκκλησία και στην εκδήλωση και μετά βάλε ένα φλάτ παπουτσάκι εκεί πέρα να πάρει.
1: Εκεί στην εκδήλωση.
2: Τάντα που δεν είναι σικ.
0: Δεν είναι σικ. Αυτό μας έφαγε, Τάσο μου. Δεν είναι σικ.
1: Δεν πειράζει, Ελισάβετ. Πάντως πήρα. Είχα σαγιονάρες στο αμάξι. Δεν είχα πρόβλημα. Μην ανησυχείς.
0: Η σαγιονάρα ήταν πιο σικ από το φλάτ.
1: Αφού έσπασε το κουμπί να κάνω.
2: Μια πλουμιστή σαγιονάρα. Κάτι ασημένιες, κάτι με πετράδια.
1: Τα ξέρει όλα.
2: Τα ξέρω από τη γυναίκα μου.
0: Τάσο, τα ξέρει όλα. Όλα
1: πιστεύω
0: τα μυστικά.
1: Ότι δέχεται βροχή τηλεφωνημάτων. Αν θα βρέξει εκεί σε αυτή την εκκλησία εκείνη την ώρα, σε αυτό το σημείο.
0: Μεταξύ 7 με 7,5 πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο στην Λιφάδα.
1: Αν δεν πει ο τώρα.
2: Είναι και οι γαμοβαφίσεις μαζί τώρα. Είναι και πολύ η ώρα τώρα. Έχουν αυξηθεί και οι ώρες και θέλουν και ακρίβειες
0: λεπτομέρειες. Έτσι είναι. Εγώ πρέπει να σου πω ότι έχω ζητήσει βοήθεια με το ρολόγο για κάτι παιδικά πάρτι που έκανα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Η κόρη μου.
2: Τα γενέθλια,
0: η κόρη μου γεννημένη τέλη Μαΐου. Μάιος είναι ένας μήνας που δύσκολος, μετάβλητος, ναι. Οπότε αναρωτιόμουν συνέχεια και έλεγα τι θα κάνω τώρα. Το πάρτι στον κήπο και τα λοιπά, να έχεις τόσο, τόσα παιδάκια, τι θα τα κάνεις?
2: Και τι ώρα, παίζει μεγάλη σημασία η ώρα.
0: Έτσι, τα παιδικά πάρτι γίνονται
2: το
0: εκεί.
2: Το μεσημέρι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες για την αστάθεια. Οπότε μια μπόρα μπορεί να τα χαλάσει όλα.
0: Άρα ένας μετεωρολόγος είναι πάντα χρήσιμος για όλες αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Είναι χρήσιμος διότι τα μοντέλα ναι βοηθάνε, αλλά χρειάζεται και η κρίση του μετεωρολόγου να δώσει αξία, περισσότερη προστιθέμενη αξία στα μοντέλα. Οπότε χρειάζεται η κρίση του μετεωρολόγου και με ενός μετεωρολόγου που ξέρει τοπικά πώς αλλάζει, πώς διαφοροποιείται ο καιρός. Παραδείγματος, είχα κάτι στην Αττική το μεσημέρι στα βόρεια προάστια, μπορεί να ρίξει μια μπόρα. Πράγμα απίθανο στη Βάρκησα, στη Βούλα και τη Βουλιαγμένη. Το ίδιο γίνεται και το χειμώνα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το χειμώνα μπορείς να κάνεις σκι στην Πάρνηθα στα χιόνια και σκι στην Βάρκηζα στη θάλασσα.
0: Ναι. Ταυτόχρονα δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
2: Τις ίδιες ώρες.
0: Τάσο, πρέπει να

0: Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών εισέρχεται η χώρα. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς και οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πάνω από 27.000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε στο στούντιο του Real FM. Η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
0: 12, μέχρι να μεσημεριάσει. Και είχαμε πιάσει μια κουβεντούλα έξω τώρα με την Δέσποινα την Καλοχέρη. Γι' αυτό και αργήσαμε δηλαδή να πούμε να τα λέμε και όλα, να είμαστε ειλικρινείς. Μας έλεγε εδώ πέρα για τα περίεργα τηλεφωνήματα που δέχονται από αυτούς τους
1: απατεώνες.
0: Τους απατεώνες, έτσι ακριβώς. Που υποδίονται υπαλλήλους παρόχων ενέργειας, εταιριών και τα σχετικά. Και τις είπανε και εκείνης, όπως λένε και σε χιλιάδες άλλους ανθρώπους σε καθημερινή βάση, ότι ξέρεις, θα σου κόψουμε το ρεύμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε βρει
1: αλλά έλα να κάνουμε ένα φιλικό διακανονισμό για να μην το κόψουμε.
0: Έτσι. Αυτοί οι φιλικοί διακανονισμοί είναι που μας έχουν φάει, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Αυτά τα φιλικά να τα φοβάστε. Το λέμε σε καθημερινή βάση.
1: Αλλά ο άνθρωπος ήξερε άλλη διεύθυνση σπιτιού.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία βέβαια γι' αυτόν.
1: Όχι,
0: θα τη έκοβε το ρεύμα σε ένα άλλο σπίτι, κάπου αλλού. Ναι. Αλλά ειδικά όταν πέφτουν σε ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί λέει η Δέσποινα, μα τυχαία. Ναι, στείλουν τηλεφωνικά κέντρα, το έχουμε δει να γίνεται στο παρελθόν. Με όλες αυτές τις πείρες που έχουν κατά καιρούς πιαστεί, αλλά είναι πάρα πολλές αυτές τις πείρες,
1: ναι,
0: εκεί έξω. Έτσι. Είναι σαν την Λαρνέα Ήδρα, κόβεις ένα κεφάλι, πετάγονται
1: και, και για διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, πάντως αυτό έχει κάνει μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλη επιτυχία με, πολύ, το ρεύμα,
0: ναι,
1: πολύ,
0: με το ρεύμα.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: με τα τροχαία επίσης.
0: Ναι. Αυτό είναι 40 χρόνια, ρε Στεφανέα.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια. Είναι
0: δηλαδή
1: πολλά
0: ήμουν
1: χρόνια.
0: Παιδάκι που θυμόμουν τα κάτι, πρώτα να παίρνουν.
1: Ναι, ναι, και πλέον θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι.
0: Ναι, επειδή αυτές οι απάτες είναι επαναλαμβανόμενες και είναι πολλά χρόνια, ειδικά αυτό με τα τροχαία.
1: Με τα τροχαία είναι πάρα
0: πολλά. Κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο έπαθε αυτό, εκείνο έσπασε πόδι,
1: ναι,
0: χέρι.
1: Ναι, ναι, αλλιώς θα μπει φυλακή, δώσ' του λεφτά.
0: Δώσ' του λεφτά, σκότωσε άνθρωπο, δεν ξέρω εγώ τι έκανε. Και αυτά με το ρεύμα, θα σας κόψουμε το ρεύμα. Ή έχετε διαρροή, μαζέψτε τα χρυσαφικά σας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: μαζέψτε
0: γνωστόν,
1: τα χρυσαφικά σας, βάλτε τα σε μια σακούλα.
0: Και εδώ στο δεσμό να τα προστατεύσουμε.
1: Και βάλτε τα στην αυλή, αυτό κάνουμε. Και βάλτε τα στην αυλή και τα παίρνει κάποιο και φεύγει.
0: Ναι, γιατί όσο γνωστόν τα γίνεται διαρροή ρεύματο, το πρώτο που θα καταστραφεί είναι τα χρυσαφικά στο σπίτι, ε. Ναι. Τίποτα άλλο.
1: Οι λίρες, τα χρυσαφικά και τα λεφτά.
0: Δεν θα πάθουμε εμείς κάτι. Τίποτα. Οι λίρες και τα χρυσαφικά θα πάθουν, ναι, την ζημιά.
1: Και το άλλο, το τελευταίο που έχει γίνει επίσης, ναι, είναι, γιατί έπεσε και μια γνωστή μου θύμα της απάτης, είναι με τις δίθεν τροχονομικές παραβάσεις.
0: Αυτό είναι εξελιγμένο.
1: Ναι, είναι εξελιγμένο γιατί έχει εξελιγμένο λογισμικό. Έτσι. Έχουν φτιάξει σελίδες που είναι. Αντιγράφουν.
0: Μπορεί να πέσει
1: αντίγραφα.
0: Ναι. Βλέπεις μέσα, παράβαση,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που,
1: ναι,
0: μην
1: μπουν κρατικές υπηρεσίες αυτές τις ιστοσελίδες οι πλαστές. Και είναι δηλαδή πολύ. Είναι πιο εξελιγμένο.
0: Δεν έχουν καν εκείνο. Θυμάσαι στα πρώτα χρόνια με τέτοιες απάτες.
1: SMS παίρνουν, έτσι.
0: Ναι, SMS και σου δίνουν ένα link και μπαίνει μέσα. Μην πείτε.
1: Δηλαδή, εμένα η γνωστή μου την πάτησε γιατί είχε κλείσει την ίδια περίοδο.
0: Οπότε ήταν ψηλιασμένη ότι κάτι πρέπει να πληρώσω. Άρα μου είχε έρθει, ναι, και σε μην την πατήσετε, μην πατήσετε σε κανένα link. Διότι είναι όλα αυτά απάτη. Δεν θα σας στείλουν SMS από την τροχέα για να πληρώσετε μία κλήση. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και
0: τώρα,
1: ούτε με έκτος 50%.
0: Ναι, υπάρχει και εξελιγμένο μοντέλο και όλα αυτά που λέμε τηλέφωνα από συγγενικά πρόσωπα και τα λοιπά που υποδίονται ότι έπαθα ένα ατύχημα, μαμά, ναι, δώσε λεφτά.
1: Ξέρεις,
0: στον τάδε.
1: Λίγο απλώς με τεχνητή νοημοσύνη. Φοβάμαι ότι στο τέλος θα είναι και. Θα είναι
0: μιμούνται ίδια τις φωνές.
1: Ναι, αυτό τις φωνές.
0: Έχει αρχίσει λοιπόν αυτό. Και γίνεται πλέον της μόδας και έχουν καταφέρει ως ένα βαθμό με την τεχνητή νοημοσύνη να μιμούνται και τις φωνές. Γι' αυτό χίλια μάτια, χίλια αυτιά και μην πέφτετε στις παγίδες τους. Λοιπόν, περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί χθες είχαμε και Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους, είχαμε και
1: Τεντόγλου, ναι,
0: στο Μήκος. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο Λευτέρης Πετρούνια πήρε το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση στους Κρίκους, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ένα όργανο γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε το μετάλλιο, το χρυσό, στις λεπτομέρειες. Αν έπαιρνε χρυσό μετάλλιο, θα ήταν το ένατο στην ιστορία του. Έχασε το χρυσό στις λεπτομέρειες σε έναν αγώνα που ήταν πολύ πολύ ανταγωνιστικός. Ο Αβετισιάν, ο Αρμένιος, πρώτος με 14.400 βαθμούς. Ο Ζάικα, ο Ρώσος, δεύτερος επίσης με 14.300 βαθμούς, είχαν διαφορά
0: δυσκολίας. Ναι.
2: Είχε μεγαλύτερο πρόγραμμα δυσκολίας. Ο Πετρούνιας πήρε την τρίτη θέση με 14.366 βαθμούς. Σαφώς είναι μια επιτυχία για τον άρχοντα των Κρίκων που φτάνει στα 36 χρόνια και έχει 8 χρυσά και 3 χάλκινα μετάλλια. Πρώτη φορά συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2011 στο Βερολίνο που είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο.
0: Και εδώ 15 χρόνια μετά παραμένει πρωταγωνιστής. Είναι φοβερό αυτό.
2: Είναι φοβερό γιατί έχει δείχνει μια διάρκεια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής και στο Παγκόσμιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δείχνει μια διάρκεια σαν αθλητής. Θυμίζω ότι τα χρυσά τα έχει πάρει στο Μομπελιέ το 2015, στη Βέρνη το 2016, στη Κλούζνα-Πόκα στη Ρουμανία το 2017, στη Γλασκόβη το 2018, στη Βασιλεία το 2021, στο Μόναχο το 2022, στο Ρίμινι στην Ιταλία το 2024, στη Λιψία το 2025, τα Χάλκινα στο Βερολίνο το 2011, στην Αττάλια το 2023 και στο Ζάγκρεπ το 2026. Τώρα το χθεσινό μετάλλιο, σαφώς είναι επιτυχία. Ο ίδιος η ανάρτηση του μετά τον αγώνα ανέφερε ότι το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες, ακολουθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε 2 μήνες και ο δρόμος είναι μπροστά και θα πάμε ψηλά. Στόχος του φυσικά να μπορέσει να φτάσει η κορίτσια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.
0: Πότε είναι η Ολυμπιακή Αγώνα το 28?
2: Το 28.
0: Άρα έχει 2 χρόνια ακόμα. Είναι 36 ετών ο Πετρούνια, σωστά?
2: Ναι, 38. Πάντα οι τραυματισμοί ήταν μέσα στο παιχνίδι στην ζωή του Πετρούνια. Πάντα του ξεπερνούσε. Πάντα κατέβαινε με πολύ πάθος. Πάντα κατέβαινε με νέα προγράμματα. Πάντα το team του και ο Δημήτρης Ράφτης, ο προπονητής του, πάντα έβρισκαν το κάτι παραπάνω και του παρουσίαζε. Η διάρκεια και μόνο, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι θα μπορέσει να είναι στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός ο τελικός, όσοι τον παρακολούθησαν. Μέσα σε το πολύ 1,5 λεπτό είναι το πρόγραμμα, δεν είναι παραπάνω. Ο αθλητής πρέπει να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό, πρέπει να βγάλει το πρόγραμμα. Υπάρχει και η κρίση εδώ, δεν είναι ποιος βάζει τον γκολ.
0: Να σας πω
2: και κάτι. Ότι αν λέμε για τους διαιτητές του ποδόσφαιρου και στα ομαδικά αθλήματα, στη γυμναστική, ενόργανη εθνική και στην καλλιτεχνική κολύμβηση, όπου υπάρχει ο κριτής, λίγο τα πράγματα.
0: Και υπάρχει μόνο ο κριτής, πολύ
1: πιο, ναι, πιο υποκειμενικά λίγο.
2: Ναι, εντάξει, φυσικά υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, γιατί κάνει κάποιο συγκεκριμένο αγώνα.
1: Ναι, αλλά είναι κρίση σε κάθε περίπτωση.
2: Είναι κρίση. Δηλαδή, είναι κρίση. Εμείς που είμαστε απ' έξω, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι βαθμολογία έχει την ώρα ο κριτής. Και ειδικά στα αθλήματα που δεν είναι τώρα ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, τα ομαδικά.
1: Έχει κάποιους κανόνες, έχει βαθμό δυσκολία, αλλά στο τέλος έχει μια κρίση.
0: Αν δεν γίνει κάτι τραγικό, κάποιος να έχει μια πτώση ή να δούμε ότι μια αστάθεια που είναι εμφανής,
1: εμείς
0: δεν καταλαβαίνουμε τις λεπτομέρειες.
2: Μπράβο, αυτό το τσακ, το μικρή ταχύτητα, τη διαφορά. Δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνουμε. Τα καταλαβαίνουν ο κόσμος του αθλήματος σε συγκεκριμένο χώρο. Πάντως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ότι είναι τα μετάλλια.
1: Είναι προσωποποίηση της επιμονής και της συνέπειας ο Πετρούνιας.
2: Το 11ο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στην Λοζάνη χθες το βράδυ, Diamond League, το meeting του Στίβου. Εκεί ο Μίτσος Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο, την πρώτη θέση, με 8 μέτρα 24 εκατοστά, δεύτερη προσπάθεια. Ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την πρωτιά. Τώρα, οι συνθήκες δεν ήταν κάτι.
0: Έκανε κρύο,
1: Έκανε κρύο. Κάτι δεν πήγαινε καλά.
2: Όποιος δεν έχει πάει Αύγουστο μήνα με καλοκαιρινά στη Λοζάνη, στη Γενέβη, στη Ζυρίχη, έχει κάνει αυτό λάθος.
0: Τον είδαμε με μακρύ.
1: 17 βαθμούς είχε. Και είχε υγρασία.
0: Με φόρμα να κάνει το άλμα και μετά τους βλέπαμε όλους να είναι λίγο, να τους τουρίζουν.
2: Ο Τεντόγλου, όταν γύρισε από το Μπέρμιγχαμ και ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, λέει: έχουμε τώρα το Diamond League, να δω τι ετοιμάζω και πώς θα αγωνιστώ. Χθες λοιπόν, για να μην την πατήσει όπως την πατήσαμε εμείς. Όταν πήγαμε το 1998 πρώτη φορά στη Ρήχη για δουλειά και το βράδυ.
0: Τι, με καλοκαιρινό πήγες, με τη ΣΕΡ.
2: Ναι. Μπράβο με τη ΣΕΡ. ο Τεντόγλου λοιπόν έβαλε, γιατί είχε 16-17 βαθμούς. Συν τον αέρα που είχε, ήταν δύσκολη συνθήκη στο στάδιο της Λοζάνης. Έβαλε κολάν κάτω στο αντί για σωτσάκι, φοράγει κολάν έτσι για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά πήρε την πρώτη θέση, έκανε 8-0-4. 8-10, 8-17 και το 8-24 άφησε την πέμπτη και την προσπάθεια, δεν χρειαζόταν. Και πήρε την πρώτη θέση. Ο Ελβετός ο Σίμον Εγχάμερ 8-13, ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς 8-07. Τώρα έχει μπροστά του, έχει και άλλα meeting θα κάνει, αλλά και τον τελικό του Diamond League, που είναι ο στόχος του να κατακτήσει την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League σε αυτή τη σειρά των αγώνων που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου. Στο ποδόσφαιρο χθες το βράδυ ξεκίνησε η Premier League. Ο Χρήστος Τσόλης με την Arsenal 3-0 κέρδισε η Arsenal την Coventry. Η πρωταθλήτρια είχε στην αρχική της δεκάδα τον 24χρονο Έλληνα διεθνή επιθετικό. Μάλιστα συμμετείχε στα δύο πρώτα γκολ. Το 15 έκλεισε την μπάλα και πάσαρε στον Καλοφιόρη, ο οποίος πέρασε το Χάβερ και έκανε τον 0. Στο 23 ήταν εκείνος που έδωσε την ασίστ, παρεβάλλε στον Μπουκαγιό Σακά. Αντικαταστάθηκε στο 76 λεπτό και είχαμε ένα παραταμένο χειροκρότημα.
0: Συνεχείς πολύ καλές εμφανίσεις για τον Τζόλι με την Arsenal. Το τελευταίο διάστημα.
1: Παρακολουθείς τον Τζόλι, με τρελαίνεις.
0: Παρακολουθώ γενικώς. Παρακολουθώ, εντάξει, δεν είμαι μανιακή με τα αθλητικά, αλλά παρακολουθώ την ζωή και βλέπω. Βλέπω και βιντεάκια. Και έχω και έναν γιο σχεδόν 16 ετών.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Δεν έχεις απόλυτο δίκιο, το ξέχασα.
0: Μου έχει δείξει, θέλω να σου πω Δημήτρη, συγγνώμη, βάζουμε εδώ μια ανατελεία. Μου έχει δείξει ό,τι βίντεο υπάρχει με τον Λιονέλ Μέση. Πρέπει να είμαι μοναδική γυναίκα που έχω δει τόσα βίντεο με τον Λιονέλ Μέση. Ξέρω κάθε τρίπλα που έχει κάνει, κάθε γκολ που έχει βάλει, κάθε εμφάνιση, κάθε βίντεο σύγκρισης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και άλλους παίκτες. Δηλαδή,
1: τα έχεις δει όλα.
0: Τα έχω δει όλα, πιστεύω.
1: Ναι,
2: έχει δει τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες όλων αυτών που είπες, Μέση, Ρονάλντο κλπ. Δεν έχει δει όμως το χρώμα του χρήματος που έχει ο Μέση.
0: Και δεν θα το δω κιόλας. Είναι σίγουρο αυτό.
1: Και αυτό πιστεύω είναι σίγουρο. Δημήτρη, έχουμε και, και εδώ πρωτάθλημα.
2: Ναι, ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Αλλά πριν το πρωτάθλημα, θα σα πω ότι έχει φιλικό η εθνική ομάδα στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η εθνική ομάδα του μπάσκετ, 8 ώρα με την Πολωνία, εν ώψη των επίσημων αναμετρήσεων που έχει, κρίσιμων αναμετρήσεων με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο παιχνίδια πρέπει να πάρει η ελληνική ομάδα και παίζει φιλικό σήμερα με την Πολωνία στις 8. Ξεκινάει η Super League στο ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε συνέχεια της Premier League. Ξεκινάει η Γαλλία, ξεκινάει η Ιταλία. Δεύτερη αγωνιστική στην Ισπανία. Στο ελληνικό πρωτάθλημα στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Έτσι. Καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό το πρωτοθλήτρια, ναι.
2: Υποδέχεται τον Ηρακλή.
0: Δεν καταλαβαίνω το γελάκι της Στεφανίας Κασίμη. Πες μας τώρα, Στεφανία.
1: Είναι απλό, ξέρω, Δημήτρης.
0: Ναι, ναι.
2: Επίσης,
0: τι ομάδα είσαι, Στεφανία. Με συγχωρείς τώρα, Δημήτρη. Τι ομάδα είσαι, Στεφανία. Τώρα θα ανοίξουμε.
2: Την ομάδα που σήμερα δεν παίζει.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συζήτησε να κάνει χρήση του δικαιώματός του λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα.
2: Για την Ευρώπη.
0: Μάλιστα, Στεφανία.
2: Στην Τρίπολη στις 8 η Καλαμάτα παίζει με τον Άρη, 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Αύριο 7.30 ώρα στο Ηράκλειο Όφη Βόλος. 9 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. 9.30 στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά δεν γίνεται λόγω της, του δικαιώματος που έχει Παναθηναϊκός επειδή έχει τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να πούμε ότι έχουμε και Super Cup στη Γερμανία. 9.30 ώρα το βράδυ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ παίζει με την Μπάγερν Μονάχου. Μας ενδιαφέρει γιατί. Λογικά θα δούμε,
0: θα δούμε και Κωνσταντέλια και Καρέτσα μαζί.
2: Καρέτσα και Κωνσταντέλια μαζί απέναντι στους πρωταθλητές στην Μπάγερ Μονάχου στο Super Cup. Ο Κόβατς, ο τεχνικός της Ντόρτμουντ, είπε ότι είναι έτοιμος και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας για να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε στο Τάραντο στην Ισπανία από χθες τους 20 μεσογειακούς αγώνες με σημεοφόρους για την Ελλάδα, την Μαρία Προβολαράκη, πρωταθλήτρια της Πάλης και τον πρωταθλητή Ευρώπης στο Κολύμπι, Απόστολο Σίσκο. Ήταν η τελετή έναρξη. Σήμερα έχουμε την πρώτη ουσιαστικά αγωνιστική μέρα με πολλά αγωνίσματα για την Ελλάδα. 29 αθλήματα θα πάρει μέρος η χώρα μας και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών ξεκίνησε την πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ιτήθηκε με 3-1 σετ από την Τσεχία. Παίζει στις 5 το απόγευμα με την Ουκρανία το δεύτερο παιχνίδι για τα κορίτσια στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών. Αυτά.
0: Πόσα άλλα να ήθελες, Δημήτρη, εδώ έχουμε αναλύσει.
2: Ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε σήμερα, φέτος. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος και φέτος.
0: Η χαρά των ανδρών ξεκινάει από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Πολλές γυναίκες βλέπουν.
2: Ακόμα είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Και ο κόσμος είναι ακόμα.
0: Κερδίζουν οι παραλίες, λες ακόμα, και λόγω ζέστης.
2: Βέβαια.
0: Λογικό. Λογικό. Κάτσε, είπαμε πότε έχουμε πρώτο ντέρμπι.
2: Πρώτο ντέρμπι θα σου πω αύριο πότε έχουμε.
0: Ωραία.
2: Όμως τα πρώτα παιχνίδια σήμερα είναι 8 ώρα το βράδυ. Καταλαβαίνει κανείς και 8 και 9.30 ότι έχουμε ακόμα. Δηλαδή ο κόσμος θα προτιμήσει νομίζω τη βόλτα του από τα γήπεδα. Έχει και πολύ ζέστη. Είναι στοιχεία αυτά που ίσως ο κόσμος.
0: Πολλοί κόσμοι είναι ακόμα διακοπές. Ναι, λογικά
2: είναι
0: αυτά.
2: Διακοπές, ναι. Εντάξει, θα προτιμήσει να είναι πιο χαλαρός.
0: Λοιπόν,
2: από ό,τι να δει, να πάει σε ένα γήπεδο ή να δει ένα παιχνίδι.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα τα πούμε
2: αγμέρα,
0: καλή συνέχεια και καλή δύναμη, γιατί θα τη χρειαστεί από ό,τι βλέπετε. Έχει πλούσια αθλητική δραστηριότητα.
2: Καλή σας ημέρα, κορίτσια. Καλημέρα.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
7: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
8: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
7: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
8: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
7: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

0: Εμένα ήρθε και η Μαντόνα τόση ήρθε ώρα να... τη συζητούσαμε.
1: Τι λέμε.
0: Δεν θα σε πάω πολύ μακριά, μια και σε λίγο πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στη Χρυσακλητσιώτη.
1: Γιατί με Ανατολή, αλλά δεν θα προλάβουμε
0: Όχι τώρα. Θέλω να σου πω, δεν θα σου πω για τη Μαντόνα, θα σου πω για τη Μελάνια.
1: Α, για πες για τη Μελάνια.
0: Έκανε επανεμφάνιση.
1: Έκανε κάμπα.
0: Με μήνυμα όμως, με συγχωρείς. Δεν ήταν έτσι.
1: Για τον Ντόναλντ.
0: Ναι. Το μήνυμα πήγαινε στον Ντόναλντ και πήγαινε και στην στενή, πολύ στενή βοηθό του, την Νάταλι Χάρπ, παρακαλώ. Είναι αυτή που τα δημοσιεύματα λένε ότι όταν πήγαινε στη δίκη, κρύφτηκε ακόμα και στο προπαγκάζ, δεν ξέρω που κρύφτηκε, για να τον ακολουθήσει στο δικαστήριο μαζί τον Ντόναλντ. Και τα βλέπει αυτά η Μελάνια και τα ακούει και τα δημοσιεύματα και τα σχόλια και σου λέει κάτσε. Κάτσε κουκλίτσα μου, κάτσε.
1: Πρέπει να παρέμβω.
0: Εδώ πρέπει λίγο να μπουν τα πράγματα σε μια τάξη, γιατί πολύ τα έχω αφήσει ξέφραγο αμπέλη. Και έκανε μια επανεμφάνιση λοιπόν σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο με τα γνωστά πατριωτικά μηνύματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και άκου πως ξεκίνησε με τέσσερις λεξούλες. Άκουσα ότι σας έλειψα.
1: Με νόημα όμως, με χιούμορ.
0: Εδώ είμαι.
1: Μετά τα δημοσιεύματα όμως.
0: Ναι. Εδώ είμαι. Στο εδώ είμαι κάποιον θα κοίταξε με νόημα.
1: Είναι σίγουρο.
0: Γέλασαν λέει όλοι. Χαμογέλασε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Βρε, έχει πέσει παντόφλα, σου λέω εγώ. Έχει πέσει παντόφλα από πίσω. Γέλα.
1: Κούκλα πάλι.
0: Εντάξει.
1: Κούκλα, παιδιά.
0: Τόχι.
1: Εμένα που κάμισο γαλάζιο εκεί, αυτά τα oversize με μια φούστα κόκκινη. Είναι. Απλά αυτή τη φορά τέσσερις λέξεις.
0: Το μήνυμα το πήραμε.
1: Ήτανε, αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό.
0: Τέσσερις λέξεις, δεν ήθελε να πει κάτι άλλο. Απλά ήθελε να παρίστατε.
1: Τα υπόλοιπα δεν είχαν σημασία.
0: Δεν χρειάζεται. Ντόναλντ, κατάλαβες, έτσι. Και εσύ, Νάταλη, υποπτεύομαι. Άντε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Κοίτα ζήλιες. Κοίτα ζήλιες.
2: Real FM.
3: Ωχ, πάλι κάτι.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Ροστίκ.
6: Του Ροστίκ για κάθε χρήση. Του Ροστίκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητσιώτη. Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών εισέρχεται η χώρα. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν προς νησιωτικούς προορισμούς. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν προαναγγέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για οικονομικό πόλεμο μιλάει η Τεχεράνη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έφτασε τα 11 μετάλλια στη διοργάνωση, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Λοζάνης. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ με 8 μέτρα και 13 εκατοστά. Στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 3-1 σετ από την Τσεχία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε μπει εσύ ως την τρίτη ώρα της εκπομπής. Την τρίτη δεν έχουμε μπει.
1: Στην τρίτη έχουμε μπει και πολύ, περνάει και πολύ ευχάριστα η ώρα.
0: Και θα είμαστε
1: χαλαρά
0: εδώ,
1: και όμορφα.
0: Μέχρι
1: και
0: τις 12.
1: Εδώ, βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνετε για να μην νιώθουμε και μοναξιά. Είμαστε μέχρι τις 12. Θα είμαστε στο στούντιο του Real FM. Η Στεφανία Κασίμη.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η Κατερίνα Βούτσα είναι σταθερά στις επάλυξεις εδώ στην ηχοληψία. Και η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Διαφορετικά, πού στέλνουμε
1: email. Μας στέλνετε διεύθυνση studio@realfm.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Να πούμε και στο Σπύρο μία καλημέρα, ο οποίος έχει γυρίσει από διακοπές. Oh. Οπότε μας λέει καλό χειμώνα. Όχι, όχι ακόμα, όχι, με 40 βαθμούς. Λοιπόν, λέει, είμαι αυτοαπασχολούμενος. Δυστυχώς, προηγούμενες εκλογές ψήφισα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί απλά πίστευα ότι είναι λιγότερο ανίκανη από όλους. Όχι απλά διαψεύστηκα, αλλά μας κατέστρεψαν κιόλας. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 1000 ευρώ το χρόνο από το 19 έως σήμερα. Τεκμαρτό εισόδημα, πρέπει να βγάζω δηλαδή 35 με 40 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Έξοδα λειτουργίας μιας επιχείρησης τουλάχιστον διπλάσια. Καλά, αυτό είναι αλήθεια, εντάξει, και λόγω των, των πολέμων και, και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, ο μόνος τους στόχος είναι να αφανίσουν όσο πιο πολλές ατομικές επιχειρήσεις μπορούν. Και 1 εκατομμύριο ευρώ εφάπαξ να ανακοινώσουν στη ΔΕΘ ότι θα δώσουν σε κάθε αυτοαπασχολούμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδούν ψήφο, μου λέει.
0: Ναι, αυτό το μήνυμα θα το μεταφέρουμε στον εκπρόσωπο που θα έχουμε αργότερα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για να δούμε τι λένε εκείνοι και τι σκέφτονται για την επόμενη ημέρα. Πάντως, θέλω να πω πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση που θα είναι με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες η είδηση που έκανε αίσθηση είναι το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επιστροφή ουσιαστικά του 13ου και 14ου μισθού. Στο δημόσιο.
1: Στο δημόσιο.
0: Και καταλαβαίνουμε, γιατί εσείς είχατε και τηλεφωνικές συνεντεύξεις για το θέμα.
1: Είχαμε,
0: με τον
1: Σπύρο. Μιλήσαμε με τον κύριο Μητρόπουλο, μιλήσαμε και με τον κύριο Αυτιά.
0: Ότι πλέον είναι θέμα πολιτικής απόφασης.
1: Μπορεί να
0: Στεφανία.
1: Μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, πολιτική απόφαση και έχει ξαναγίνει.
0: Μόνο έτσι νομίζω μπορούν. Ότι μπορεί να επανέλθουν τα δώρα. Δικαστικά νομίζω ότι έχει μπει τα φόπλακα σε αυτό το θέμα. Άκουγα εργατολόγους. Ήταν η 10η ουσιαστικά υπόθεση αγωγή προσφυγή παρόμοιου τύπου που συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την ίδια κατάληξη αυτή τη φορά ουσιαστικά πατούσε ο προσφεύγων πάνω σε μία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις αποδοχές και το επίπεδο της φτώχειας και το κόστος διαβίωσης. Κρίθηκε τελεσίδικα, το καταλαβαίνουμε πλέον, ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
1: Τίποτα, είναι οριστικό, σε δικαστικό επίπεδο υπάρχει οριστικό όχι. Πλέον μπορεί αυτό να γίνει όχι με δικαστικές μάχες, αλλά μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε λοιπόν σε ρυθμούς ΔΕΘ και επειδή οι κοινωνικοί εταίροι και οι επαγγελματίες έχουν δώσει από ό,τι καταλαβαίνουμε και τα αιτήματα των δικών τους κλάδων στο Μαξίμου, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θα θέλανε να ακούσουν οι ίδιοι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Σαλαμάρα, κυρία Κασίμη, να είστε καλά.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που θα θέλατε εσείς να ακούσετε σε αυτή την προεκλογική Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και το προεκλογική έχει και τη σημασία της?
2: Ναι, το υπόμνημα το οποίο έχουμε καταθέσει από τα τέλη Ιουλίου στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, στους αρμόδιους υπουργούς, συγκεκριμένα σε 7 υπουργεία και σε όλα τα κόμματα βεβαίως της Βουλής, είναι ο Δεκάλογος της Επιχειρηματικότητας, ο οποίος δεν ισχύει μόνο για τη ΔΕΘ, αλλά ισχύει κυρίως μετά τη ΔΕΘ. Τώρα, τα όσα ακούγονται νομίζω είναι αυτά που θέλουμε να ακούσουμε εν μέρη. Από την άλλη όμως, τη σημασία έχει τι θα ακουστεί από το βήμα της ΔΕΘ, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Οι βασικές αρχές θεωρώ ότι έχουν τεθεί. Τώρα από εκεί πέρα τα μεγέθη, νομίζω, ειδικά για το δημοσιονομικό κόστος, θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας και θα κλειδώσουν τα μέτρα στο τέλος Αυγούστου. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι μόνιμες παρεμβάσεις και όχι έκτακτα μέτρα. Τα επιδόματα ίσως πάνε στοχευμένα στα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έχει ιδιαίτερη αξία θα είναι μέτρα ελάφρυνσης, τα οποία θα έχουν διάρκεια.
1: Φορολογικής εννοείται ελάφρυνσης.
2: φορολογική ελάφρυνση.
1: Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, η μείωση τη προκαταβολή
2: φόρου. Η μείωση τη προκαταβολή φόρου, η πρόταση που έχουμε καταθέσει είναι να μειωθεί στα επίπεδα που ήταν την περίοδο τη πανδημία για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή από το 80 στο 55%. Και σταδιακά να μειώνεται. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να καταργηθεί με τη μία, γιατί για 2-3 χρόνια το κράτος δεν θα εισπράττει πόρους από τους συμψηφισμούς. Επίσης, αυτό το οποίο θέλουμε είναι μία μείωση του φορολογικού συντελεστή 2% για τους συνεπείς φορολογούμενους. Έχουμε δώσει, νομίζω, πολύ βάρος στο θέμα των ληξιπρόθεσμων και καλά κάνουμε, γιατί είναι 245 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και, τους services και τις τράπεζες, και νομίζω ότι αυτό λειτουργεί και σαν ντόμινο στην αγορά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωριστεί και η συνέπεια, η οποία δεν επιτυχάνεται έτσι με ευκολία, με πολύ κόπο και πόνο νομίζω ότι μπορεί κανείς να είναι συνεπής πλέον στις υποχρεώσεις του. Ζητάμε τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή αυτή το μισό της εκατοστασίας.
0: Ασφαλιστικές εισφορές.
2: Το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι 244 εκατομμύρια, έχουν κοστολογηθεί όλα αυτά. Συνολικά αυτά τα οποία έχουμε καταθέσει κοστολογημένα, δηλαδή την πρόσβαση στη χρηματοδότηση με χρηματοδοτικά εργαλεία δεύτερης ευκαιρίας, με εγκυοδοτικά εργαλεία, τα οποία υπάρχουν, και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα αμόκλευσης μέχρι 4 δις για την αγορά. Τη μείωση του ενεργειακού κόστους με αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση για τη μεταποίηση στη βιομηχανία. Τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, γιατί δυστυχώς έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία, δεν την έχουμε εξαλείψει, δεν την έχουμε μειώσει. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για εξωστρέφεια και εξαγωγές. Παλαιότερα είχαμε ένα φορολογικό αποθεματικό για να εξάγουμε. Τα ναυπηγεία μας, η λιμενική μας βιομηχανία. Γενικότερα προτάσεις οι οποίες, ξέρετε, δεν είναι τόσο πολύ κόστους, αλλά διαρθρωτικές. Δηλαδή το συνολικό κόστος στον προϋπολογισμό μπορεί αρχικά να είναι 700 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζεται όμως η υπεραξία και η υπεραπόδοση, η ανάπτυξη, δηλαδή το μέγεθος της ανάπτυξης της οικονομίας το 2026, γιατί τα στοιχεία, τα οικονομικά τα οποία διαθέτουμε για το δημοσιονομικό χώρο είναι το 25, και τα μέτρα θα ισχύσουν το 27.
0: Το 27, ναι.
2: Άρα υπολογίζοντας το 2026 τα μέτρα αυτά θα έχουν μειωθεί 400 εκατομμύρια, που είναι περίπου το 24% του συνολικού πακέτου, της αξίας του συνολικού πακέτου που ακούγεται ότι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.
0: Κυρία Κορκίδη, συγγνώμη, φαίνεται ότι στον πυρήνα των εξαγγελιών, τέλος πάντων, του καλαθιού της ΔΕΘ θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και το κομμάτι των τεκμηρίων. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια κριτική ότι ουσιαστικά πάνε να γίνουν αλλαγές, λένε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε ένα κομμάτι στο οποίο η ίδια η κυβέρνηση το έφερε. Άρα είναι αποτυχία, ομολογία αποτυχίας όλο αυτό.
2: Νομίζω ναι, γιατί έχουμε μια μείωση του, αν θέλετε, του καινού ΦΠΑ 53% και ταυτόχρονα μια αύξηση της φορολογικής συνέπειας. Άρα, επειδή το τεκμαρτή φορολόγηση αφορά 670.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους, οι οποίοι δεν ήταν όλοι φοροφυγάδες, ούτε φορά απέφευγαν, οι περισσότεροι ήταν η πραγματική τους κατάσταση. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι την τελευταία 7 ετία έχουμε μείον 90.000 αυταπασχολούμενους και μείον 60.000 εργοδότες. Αυτοί έγιναν μισθωτοί, άρα σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσαν να διατηρήσουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις τους να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, και επέλεξαν να γίνουν κάπου εργαζόμενοι, υπάλληλοι. Δεν είναι κακό αυτό από τη στιγμή που δεν μπορείς να τα καταφέρεις, αλλά με τόσες πολλές δυνατότητες ψηφιακού ελέγχου που έχουμε για τα φορολογικά μας θέματα, νομίζω ότι δεν αρμόζει στην εποχή μας το τεκμήριο, η τεκμαρτή φορολόγηση. Το My Data, τα POS, ηλεκτρονικές πληρωμές, το IRIS, εδώ δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιο μέλος της οικογένειάς μας, να του μεταβιβάσουμε κάποια χρήματα. Έχει γίνει η οικογενειακή βοήθεια, έχει οδηγηθεί στην νομιμοποίηση της τοκογλυφίας.
1: Γιατί όταν
2: σου κρατάει το 10 και το 20% από αυτά που πάνε να βοηθήσετε ένα μέλος της οικογένειάς σου. Νομίζω ότι λοιπόν, όλα αυτά μαζί με την τεκμαρτή φορολόγηση που ξεκινήσαμε, θεωρώ ότι έπρεπε να αναθεωρηθούν και καλό είναι να αναθεωρηθούν.
1: Σε σχέση με το επειδή είπατε για τον ΦΠΑ, εσείς λέτε μείωση του ΦΠΑ σε κάποια αγαθά?
2: Εγώ λέω μετάταξη του ΦΠΑ, επειδή μείωση δημιουργεί αλλεργία στα.
1: Δημιουργεί αλλεργία,
2: τελείο.
1: Γι' αυτό το λέω, τι λέτε.
2: Ναι,
1: εσείς,
2: ναι,
1: για...
2: απόλυτο.
1: Κάνουνε, κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για τη μείωση του ΦΠΑ, φέρνουν το παράδειγμα άλλων χωρών όπως η Ισπανία. Με, τα γνωστή, ναι, με τη γνωστή συνέχεια.
2: Κοιτάξτε,
1: ναι.
2: Θα σας πω το εξής. Στείλαμε μία ανάλυση στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης πρώτα, στον κύριο Θεοδωρικάκο και στον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μαραβέλια. Τι είπαμε? Ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ είναι 17 δις. Από τα 17 δις, τι αποδίδουν σε ΦΠΑ του τζίρου τους? 1,9, 2 δισεκατομμύρια. Πόσος είναι ο μέσος όρος αυτού του ΦΠΑ που αποδίδουν στα 17 δις τζίρο? 11%. Άρα έχουν περιθώριο. Το 25% των αγαθών που είναι στο καλάθι της νοικοκυράς και είναι στο 24% να γίνει μια μετάταξη στο 13%. Δεν θα τους μειώσει τίποτα. Γιατί έχουν, ξέρετε πολύ καλά ότι μόνο ένας όμιλος των σούπερ μάρκετ και μάλιστα ελληνικός και μπράβο τους κάνει τζίρο 6 δισεκατομμύρια που είναι το 10% του συνολικού τζίρου στο λιαρικό εμπόριο που είναι 60 δις στη χώρα μας. Οπότε νομίζω με αυτόν τον τρόπο αυτό το 25% των αγαθών που είναι βασικά ήδη στο καλάθι της νοικοκυράς. Αν γίνει μια μετάταξη σε χαμηλότερο συντελεστή, δίνει μια ανάσα στα νοικοκυριά και ας μην μου πούνε ότι δεν θα φανεί στην τελική τιμή. Εδώ παρακολουθούμε τα πλαφόν. Εδώ παρακολουθούμε τους 1500 κωδικούς. Δεν θα παρακολουθήσουμε τώρα το 25% των ειδών που δεν είναι πάνω από 500 κωδικοί αν θέλετε, το οποίο θα κάνει όμως τη διαφορά, θα κάνει μια διαφορά της τάξης του 11% σε είδη πρώτης ανάγκης, και τα είδη πρώτης ανάγκης που σας λέω είναι καθαριστικά, είναι απορρυπαντικά, είναι χαρτικά, είναι αυτά τα οποία αγοράζει ένα νοικοκυριό κάθε μέρα σχεδόν.
1: Κύριε Κουρκίδη, να σας ρωτήσω και κάτι σε σχέση με τις... Με τις ρυθμίσεις. Γιατί ακούω αρκετούς φορείς να ζητούν τη διεύρυνση της υστάμενης ρύθμισης. Τώρα, εγώ καταρχάς πώς κρίνετε εσείς τη συγκεκριμένη ρύθμιση?
2: Κοιτάξτε, να σας πω πρώτα απ' όλα, τα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι έχουμε χαμηλή πτήση, χαμηλή συμμετοχή, έτσι, 19.000 αιτήσεις.
1: Γιατί?
2: Γιατί η τελευταία διετία πρέπει να μπει σε μια πάλια ρύθμιση των 12 και των 24 δόσεων και αφορά τις οφειλές μέχρι 31-12-23. Λοιπόν,
1: επίσης δεν έχει κούρεμα των προσαυξήσεων.
2: Λοιπόν, εδώ μιλάμε για 1,6 εκατομμύρια ακριβώς, 1,6 εκατομμύρια δικαιούχους τουλάχιστον από τους 4,5 εκατομμύρια οφειλέτες, έτσι. Άρα να πούμε ότι οι 6 στους 10 μπαίνουν εκτός ρύθμισης. Οι 4 στους 10 που μπαίνουν στη ρύθμιση βλέπουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι γύρω στο 1%. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Δεν είναι μόνο τα 110 δις τα οποία οφείλονται στο δημόσιο, δεν είναι τα 52 δις που οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι και άλλα 80 δισεκατομμύρια στους servicers και περίπου 7 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα 6,5 εκατομμύρια αφημί, τα 6,5 εκατομμύρια οφειλέτες δεν είναι 6,5 εκατομμύρια, είναι περίπου 4 εκατομμύρια, γιατί πολλοί οφείλουν και στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι περίπου 4 εκατομμύρια. Άρα όταν μπαίνει το 1,6, από αυτούς πάρα πολλοί έχουν οφειλές και στους σέρβισες και στις τράπεζες από κόκκινα δάνεια. Άρα δεν ρυθμίζουν το σύνολο του χρέους.
1: Όχι, αυτοί μπορούν να μπουν μόνο στον εξοδικαστικό, σωστά?
2: Ακριβώς, πολύ σωστά. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία στην ένταξη. Βλέπουμε ότι καλό θα ήταν να ενταχθούν όλα. Εγώ δεν θα πω ότι να πάμε σε 100 δόσεις. Εγώ νομίζω ότι οι 72 δόσεις, δηλαδή τα 6 χρόνια για έναν ο οποίος πραγματικά μπορεί να βάλει ένα πρόγραμμα και να ξέρει τι μπορεί να πληρώσει, είναι κάτι εφικτό, γιατί από εκεί πέρα έρχεται η κόπωση και κάποιος σταματάει να πληρώνει. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε μέχρι τώρα είναι η μικρή συμμετοχή. Δεν ξέρω εάν αυξηθεί, και μάλιστα να σας πω ότι αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό δεν θα ενταχθούν πάνω από 55.000.
1: Μα φαίνεται.
2: Αν αυξηθεί από το Σεπτέμβριο, επειδή ενδεχομένως αυτά να πάνε στις 80.
0: Είναι πολύ μικρό.
1: Είναι πολύ μικρό. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Κορκίδης. Αποκλείονται από το 24 και μετά, δηλαδή που είχε υπήρξει σαρωτικός πληθωρισμός, αποκλείονται οι.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τρία φίλτρα, νομίζω, τα οποία αφήνουν εκτός πάρα πολλούς.
1: Και είναι και το επιτόκιο πολύ ψηλό.
2: Ακριβώς. 5,84.
1: Δεν είναι δυνατόν τώρα. Αυτό είναι ληστρικό.
2: Λοιπόν, ναι, γι' αυτό είπα πολλές φορές, δεν ξέρω. Δηλαδή, βλέπω μια νομιμοποίηση τοκογλυφίας, κάτι το οποίο δηλαδή απεχθάνω με μια ζωή, βλέπω να συμβαίνει από το ίδιο το κράτος. Νομίζω ότι δεν κερδίσουν κάτι στο να δημιουργούν εμπόδια.
1: Ήταν μια ρύθμιση του 19-18, μία από τις δύο χρονιές, δεν τη θυμάμαι, η οποία είχε κούρεμα και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία των προσαυξήσεων. Μία από τις δύο χρονιές, νομίζω 19. Λοιπόν, που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να πω ότι η απουσία κάθε πρόβλεψης για διαγραφή προσωπικής.
0: Ότι αν θες να βάλεις πολύ κόσμο μέσα να συμμετέχει στη ρύθμιση.
1: Έστω με ένα κίνητρο. Μην με λιγότερες δόσεις για διαγραφή. Έχει
0: μην βάλεις τόσους κόφτες. Λοιπόν, κύριε Κορκίδη, είδα.
2: Ναι, το ζητούμενο είναι να εισπράξουν ότι μπορούν να περισσότερο.
1: Ναι, εννοείται. Όχι να μεταθέτουν τα διέξοδο στο μέλλον.
0: Γιατί αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν κάποια στιγμή.
2: Και με τα ασφαλιστικά ταμεία από ό,τι διωγγώνονται.
0: Όταν φτάνουμε κάποια στιγμή και έχουμε κάθε μήνα τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών προς το κράτος και βλέπουμε τι μεγάλο μέρος του ποσού αυτού είναι ανίσπρακτο. Γιατί έχουν μπει τόκοι. Και αν δεν δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους να μπουν σε μια ρύθμιση, οπότε να αρχίσουν να αποπληρώνουν, αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν ανίσπρακτα
2: και δυσβάστακτα. Οι ρυθμίσεις δεν είναι να εισπράξεις τα ανίσπρακτα, ούτε τα πολλά τα οποία οφείλουν οι λίγοι, αλλά τα λίγα που οφείλουν οι πολλοί και θέλουν να τα τακτοποιήσουν και να μπορέσουν να έχουν φορολογική ενημερότητα και να τους δοθεί πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Κύριε Κορκίδη, να σας πάρω λίγο και στον πληθωρισμό, γιατί είδα μια παρέμβαση που έκανε το επιμελητήριο Πειραιά. Ναι. Επειδή είδαμε τα οριστικά στοιχεία της Eurostat που δείχνουν αποκλιμάκωση του εναρμονισμένου πληθωρισμού για τον μήνα Ιούλιο. Και τονίζει ουσιαστικά το επιμελητήριο ότι δεν πρέπει αυτό να συγχέεται με μια γενικευμένη μείωση του επίπεδου των τιμών, γιατί είναι πολύ επιβαρημένα τα νοικοκυριά και οι τιμές πολλών αγαθών εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα. Είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος έξω δεν έχει την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει ή ότι το καλάθι γίνεται πιο ελαφρύ, ίσα ίσα.
2: Λοιπόν, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, το να έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα το μείον 0,4% είναι μια θετική εικόνα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί, γιατί εδώ επί 4 χρόνια έχουμε αύξηση του πληθωρισμού. Όμως, να σας πω και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε. Γιατί πολλές φορές το συγχαίουμε, δηλαδή τον πληθωρισμό, με το δείκτη τιμών καταναλωτή. Είναι δύο πράγματα που συνδέονται, αλλά είναι διαφορετικά. Τι εννοώ, ότι ο πληθωρισμός, ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι η θερμοκρασία, έτσι που μας δίνει το θερμόμετρο, και ο πληθωρισμός είναι ο δείκτης που ανεβαίνει και κατεβαίνει. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι υψηλά. Είναι δηλαδή γιατί είναι συνάρτηση του εισοδήματος. Δηλαδή η τιμή είναι συνάρτηση του εισοδήματος. Ο πληθωρισμός μας δείχνει μια μεταβολή. Είχαμε μια μεταβολή τον Ιούλιο προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό όμως πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει αυτή η μείωση του πληθωρισμού, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, να περάσει από το ράφι στο καλάθι.
0: Αυτό είναι το νιώσουν και τα νοικοκυριά, ναι.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και είδαμε και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία έχουν διψήφιο αριθμό αύξησης. Τώρα να σας πω γιατί είχαμε μια μεγάλη μείωση στα φρούτα και τα λαχανικά. Mm-hmm. Πάρα πολλές εξαγωγές οι οποίες προορίζονταν για τη Μέση Ανατολή και για τις χώρες του Περσικού δεν έγιναν. Οπότε υπήρχε μια πληθώρα προϊόντων, μια επάρκεια μεγαλύτερη προϊόντων και μια προσφορά προϊόντων στην εγχώρια αγορά. Και αυτό μας το είχαν πει από το Μάιο. Οι άνθρωποι της κεντρικής αγοράς τροφίμων στο Ρέντι ότι υπάρχει αρκετή ποσότητα προϊόντων τα οποία δεν εξήχθησαν και παρέμειναν στην ελληνική αγορά με αποτέλεσμα να ρίξουν τις τιμές. Θετικό αυτό βεβαίως για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η σύντηση είναι το 1/3 περίπου του κόστους των οικοκυριών. Και αν βάλουμε και τη στέγαση, δημιουργείται ένα πρόβλημα το οποίο μας φάνηκε πολύ έντονα και την περίοδο των εκπτώσεων.
1: Ναι. Κύριε Κορκίδη, για να δούμε λίγο και πριν κλείσουμε για τις θερινές εκπτώσεις. Πώς πάνε,
2: ναι.
1: Είναι ευχαριστημένοι οι έμποροι?
2: Όχι, δεν είναι ευχαριστημένοι. Εξίσου 10 δηλώνουν μείωση του τζίρου από πέρσι. 3 στους 10 ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στους 10 ότι έχει αύξηση.
0: Έχουμε ούτε ο τουρισμός βοήθησε ούτως ώστε να δοθεί.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, τα τελικά αποτελέσματα δεν τα έχουμε. Βεβαίως εξετάζουμε περισσότερο το θέμα των αστικών κέντρων και των τουριστικών περιοχών, να δούμε πώς η εισαγόμενη κατανάλωση βοήθησε. Το δίμηνο είναι της τάξης των 7 δισεκατομμύριων ευρώ τζίρου. Όμως έχουμε μια μετατόπιση 7% πάλι από τα μικρά καταστήματα προς τις μεγάλες, τα εμπορικά κέντρα και τα υπερκαταστήματα. Και λόγω καύσωνα πάρα πολλοί επιλέγουν κλειστούς χώρους που είναι πιο άνετοι για να κάνουν τις αγορές τους από τα κέντρα των πόλεων. Και αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε κατά πόσο μετά την επιβολή των 3 ευρώ.
3: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων

Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, Οτέ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται το κύμα ζέστη. Στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Στο ψυχιατρία των φυλακών Κορυδαλού οδηγεί το 23χρονο που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο στον Άγιο Δημήτριο.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 25 στην Αλεξανδρούπολη.
5: Μιντέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Έλα, είσαι έτοιμη να τραγουδήσουμε, αφού χορεύουμε. Όχι,
1: την πρωτοψάλτη. Καλύτερα, ας την πρωτοψάλτη, ας χορέψουμε. Εμείς σας κάνουμε τα μπαλέτα.
2: Μη ρωτάς πώς και γιατί είμαστε τώρα ένα σώμα.
1: Τώρα, μόνο εμένα με παραπέμπει αυτό το τραγούδι σε άλλη εποχή. Κοστούμια, στολές, απόκριες.
0: Ναι, όχι, δίκιο έχεις. Τώρα που το λες, δίκιο έχεις.
1: Το παμπολέιο δεν είναι
0: πολύ. Ναι, απόκριες, απόκριες ξεκάθαρα.
2: Ένα φεγγάρι μας κοιτάζει φωτεινό.
1: Τους έχουμε κάνει όλους ρεπόρτερ, μου φαίνεται εκεί έξω. Η κυρία Κατερίνα στέλνει μήνυμα και έχει ρεπορτάζ για τη Μαντόνα, γιατί η κυρία Κατερίνα μένει στην Πάτμο. Ναι. Και λέει, ήρθε, λέει, πήγε στο μοναστήρι της Πάτμου στην Αποκάλυψη και στη Μονή Ευαγγελισμού. Ήρθε με 3 ελικόπτερα, ένα για αποσκευές, ένα με εκείνη και τον σύντροφό της 26 ετών, παρακαλώ. Αν δεν έχει η Μαντόνα ελικόπτερο μόνο για τις αποσκευές της, ποιος τα έχει, κυρία Κατερίνα? Εγώ και η Στεφανία.
0: Αυτό είναι το όνειρό μου. Είναι να έχω ένα ελικόπτερο για αποσκευές ή να μην έχω καθόλου αποσκευές.
1: Το να έχεις ένα σκέτο ελικόπτερο δεν είναι όνειρο. Πρέπει να είναι ένα ελικόπτερο.
0: Εμένα
1: για αποσκευές.
0: Είναι το όνειρό μου για τις αποσκευές.
1: Ναι.
0: Να ταξιδεύω χωρίς αποσκευές.
1: Α, αυτό το ακούω.
0: Καθόλου. Ναι, να είμαι τόσο πλούσια.
1: Ούτε ένα σακίδιο στον νόμο.
0: Ναι, εντάξει. Τα να αγοράζω ανάγκης. Εκεί που θα πάω. Α, τα αφήνω κιόλας.
1: Κάθε φορά και να τα αφήνεις.
0: Αυτό είναι καλύτερο από ελικόπτερο.
2: Θα στο λέω.
1: Τρεις, λέει, οι συγγενείς και σωματοφύλακες και ζήτησε και ιδιωτικό συμφωνητικό, λέει, να είναι μόνη όπου πηγαίνει. Αλίμονο. Το μόνο που έμαθα, λέει, είναι ότι άγγιξε το θείο, της άρεσε πολύ το νησί, θα ξαναέρθει. Εκτός και αν πάει στοιχείο την επόμενη φορά.
0: Ναι, ναι, θα την καλέσουμε, λοιπόν. Θα την καλέσουμε, εννοείται. Καλημέρα και στην Ρένα. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και στον. Είδε το μήνυμα του κυρίου Πιταρά.
1: Ναι, το είδα, το είδα. Αντάξει. Γιατί είχε προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Λέω, ναι.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα.
0: Χρειαζόμαστε ισχυρότατη εκτοφυλακή και συνεκπαίδευση, λέει, με το πολεμικό ναυτικό για να μην δεν την πω ποτέ αυτή τη λέξη, να ξέρεις, στρατιωτικοποιούνται άμεσα ενέργειές μας, γεγονό που μας δίνει και πολιτική ευελιξία στη διαχείριση κρίσεων όπως οι παρούσες, λέει ο υποναύαρχος, ένα αποστρατεία. Καλημέρα και στον Παύλο Σταθερός, εδώ ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίβα. Καλημέρα και στο Βλάση. Πολλές καλημέρες και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και στον Μάνο.
1: Λοιπόν, και μιας και με έλεγες εδώ πέρα υπονάβαρχος και τα σχετικά, τι έχει γίνει ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ?
0: Έχει γίνει ένας χαμός. Έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα, θα έλεγα, η κατάσταση της.
1: Βγαίνουν εδώ, λέει, εντάλματα σύλληψης, λέει, για τον Νετανιάχου.
0: Έχει βγει σύλληψης από την Τουρκία την Παρασκευή.
1: Λοιπόν,
0: είναι για ποιο λόγο, για να πούμε, για όσοι δεν το έχουν.
1: Έχει να κάνει για την έρευνα για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα, την κράτηση ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό. Και είναι πολλές φορές αυτό. Ναι. Είναι παγιά τακτική του Ισραήλ. Όταν κάνουν προσπάθεια ακτιβιστές να φτάσουν μέχρι τη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, το έχουμε δει και με δικούς μας ακτιβιστές από την Ελλάδα. Λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες για την σύλληψη. Είναι ο Νετανιάχου και είναι άλλος ένας Ισραηλινός πολίτης, ο Άφεκ Μοσκόβιτς. Δεν δίνεται η ιδιότητά του. Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους ξυλοδαρμούς, τραυματισμούς, βασανιστήρια, καταστροφή αγαθών, λαϊλασία και εκτροπή μέσων μεταφοράς. Αυτές είναι οι κατηγορίες που τους αποδίδονται και δεν άργησε να έρθει και η απάντηση του Νετανιάχου σε εξίσου υψηλούς τόνους. Αποκαλεί τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα.
0: Αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, που έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες Χαμάς, που έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφους, πάρα πολλούς που ξέρουμε. Ξέρω δημοσιογράφους και πολιτικούς που εκφράζουν την αντίθεσή τους.
1: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά από τα πλήγματα κατά αεροπορικής βάσης στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία. Απέχει λίγα χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Και ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι δεν θα ανεχτεί το Ισραήλ μια τουρκική στρατιωτική παρουσία να προωθείται προς το νότο, γιατί αυτό, λέει, μας απειλεί.
0: Αυτό λέει και βγήκε και ο Κάτς, ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών, νομίζω, άμυνας είναι. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι ο Ερντογάν σύρεται σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία. Λοιπόν, και ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν το Ισραήλ αυτό που λέει, να επιλύσει την ασφάλειά του. Ήταν μια σαφής αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία.

0: Λοιπόν, και επίσης έχουμε και την κρίση στην Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζεται η αντιπαράθεση σε επίπεδο έντονης ρητορικής μεταξύ
1: Τώρα πάμε σε οικονομικό πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Κάτσε.
0: Day, εν ώψη και των νέων Αμερικανικών κυρώσεων, τη Δευτέρα τις περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Θα είναι πρωτοφανείς,
1: και δεν, έχουν πει. Κοίτα, και δεν θα αφορούν μόνο το Ιράν, θα αφορούν και όλες εκείνες τις χώρες που ενδεχομένως δεν θα ακολουθήσουν τις οδηγίες των ΗΠΑ. Δηλαδή,
0: και βασικούς εμπορικούς της χώρας.
1: Είσαστε εναντίον μας. Αυτά πάνε κυρίως. Μία από τις χώρες, τέλος πάντων, τις οποίες αγγίζει είναι η Κίνα,
0: βέβαια,
1: και την Τουρκία βέβαια αγγίζει, χώρες οι οποίες έχουν παραδοσιακά σχέσεις με το Ιράν και την Ρωσία επίσης.
0: Και την Τουρκία όντως αγγίζει, φυσικό αέριο, εισαγωγές, έχουν...
1: Το Πεκίνο μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει, γιατί όντως η Κίνα αγόραζε τη μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από την Τεχεράνη. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο σε επίπεδο ρητορικής δηλώσεις ότι κυρώσεις και πιέσεις των ΗΠΑ δεν είναι λύση. Είναι μια προσπάθεια για οικονομικό στραγγαλισμό, γιατί ακούγαμε και τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, ότι αυτή θα είναι... Θα είναι κυρώσεις που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Θα είναι πίεση σε τέτοιο βαθμό
0: ποιος
1: που θα είναι πρωτοφανής. Εμένα μου άρεσε από την ανακοίνωση του Πεκίνου αυτό που έλεγε, ότι η Κίνα λέει αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, το ότι επικαλούνται όλοι το διεθνές δίκαιο.
0: Αλλά κανείς δεν το τηρεί τελικά. αφού ισχύει.
1: Κυρίως αυτοί που δεν το τηρούν το επικαλούνται. Αυτό είναι ωραίο.
0: Ποιο διεθνές δίκαιο, κυρίως αυτή, εννοείται. Και σε μια άλλη εξέλιξη, φαίνεται ότι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβας έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Μια εξέλιξη που πυροδοτεί μια νέα σοβαρή κρίση στις σχέσεις δύο ιστορικών συμμάχων. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην επιβολή δασμών, εξοδοτικών δασμών ύψους 50% σε καναδικά προϊόντα.

0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται ενισχύσεις εδώ, μπαίνει
0: Νίκος Απανελίδης. Να σου πω
1: Νίκο, τσάμπα. Για μας δεν έχει κάτι, τίποτα, τίποτα έτσι. Μπαίνει ξεροσφύρι μέσα.
0: Συγγνώμη που είπαμε ότι οι άντρες του σταθμού είναι σε ξαπλώστρες.
1: Ναι. Όχι, δεν είπαμε σε ξαπλώστες.
0: Σε τσίπουρα, σε κοκτέιλ, όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι. Δεν είπαμε σε ξαπλώστες, παραλίες. Το ίδιο πράγμα.
1: Ήμασταν όλοι γυναίκες. Εδώ ήμασταν πέντε γυναίκες μέχρι τώρα. Εμφανίστηκε και ο πρώτος άντρας του σταθμού, Νίκος Απρανίδης, έκανε την εμφάνισή του. Όλοι οι υπόλοιποι πάντως, να ξέρεις, ούζα και τσίπουρα πίνουν, είμαι σίγουρη.
0: Έτσι. Κι εγώ έτσι είμαι σίγουρη.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε αμέσως στην καλεσμένη μας Ελισάβετ. Είσαι έτοιμη να περάσουμε στην πολιτική?
1: Πανέτοιμη.
0: Πανέτοιμη πάντα. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Βούλτεψη στην παρέα μας.
2: Καλημέρα
0: σας. Βουλευτής νοτίου τομέα, έτσι. Να τα λέμε τώρα, γιατί είμαστε και...
1: Κοντοζυγώνει ο καιρός.
0: Κοντοζυγώνει. Κοντοζυγώνει. Όποτε και να είναι, κοντοζυγώνει σε κάθε περίπτωση. Είναι προεκλογική χρονιά. Λοιπόν, πάμε λίγο στη ΔΕΘ. Τι έχουμε να περιμένουμε από αυτό το πακέτο των μέτρων? Και το λέω για παράδειγμα γιατί ακούγεται σε σχέση με την τεκμαρτή φορολόγηση. Ακούγονται διάφορα πράγματα και έχουμε το ΠΑΣΟΚ, είχε μια δήλωση ο κύριος Τσουκαλάς χθες, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λαιλάτισε το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με την τεκμαρτή φορολόγηση που επέβαλε οριζόντια, τώρα λέει θα μειώσει τα τεκμήρια, παρότι αυτή τα θεσμοθέτησε. Είναι όντως μια ομολογία αποτυχίας αυτό?
2: Εντάξει, ακούστε να δείτε. Αυτό το οποίο έχουμε δει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 7-8 πολύ δύσκολα χρόνια, που όλοι αναγνωρίζουν ότι ήταν δύσκολα, γιατί είχαμε και μεταναστευτική κρίση και πανδημία και τρεις πολέμους με μεγάλες επιπτώσεις στις οικονομίες ακόμη και των πιο ισχυρών χωρών, και με τις γνωστές μας σχέσεις με την Τουρκία, άκουγα και την ανάλυση σας πριν, οι οποίες η Τουρκία όταν είναι στριμωγμένη στο οικονομικό πεδίο και αυτόν τον καιρό η κατάσταση εκεί είναι πάρα πολύ άσχημη, με τεράστιο χρέος, με τεράστιο πληθωρισμό, περνάει κάθε φορά στον επόμενο εχθρό. Τώρα εχθρός είναι το Ισραήλ, είναι η Ελλάδα, παλιότερα ήταν οι Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας, μετά ήταν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, μετά ήταν οι μετανάστες που παίρναν τις δουλειές από τους Τούρκους. Πάντοτε βρίσκουν κάτι για να καλύψουν ενώπιον του λαού το γεγονός ότι δεν μπορούν να αγοράσουν μια φρεντζόλα ψωμί με 30% και πάνω πληθωρισμό. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, όπου πρέπει και οι άνθρωποι να ανακουφίζονται και τα δημοσιονομικά να είναι όλα τακτοποιημένα. Εγώ τώρα αυτά με το ΠΑΣΟΚ τα ακούω λίγο βερεσέ, γιατί το ΠΑΣΟΚ σε όλα τα επίπεδα είχε και στην περίοδο του 2003, θυμάμαι, τα Νέα, το Βήμα, το Έθνος, εφημερίδες δηλαδή, που δεν πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, να λένε ασπιρίνες για την ακρίβεια, κερδοσκοπία κτλ. Και πάντοτε υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ακούω βερεσέ πάρα πολλά από όσα λέει το ΠΑΣΟΚ και στα εθνικά θέματα. Τώρα και επειδή λέγατε, κάνω μία παρένθεση για τον Ερντογάν, ο οποίος είχε εκδώσει η Ερυθρά Αγγελία για τον Νετανιάχου.
1: Πάει
2: να τον βοηθήσει λίγο η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα.
1: Ας έρθουμε όμως, κυρία Βούλτεψη, ας αφήσουμε λίγο τον
2: Ερντογάν.
1: Ας έρθουμε εδώ και στο
0: τεκμήρια
1: για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας κάνω ανακοινώσεις. Αυτές θα τις κάνει ο Πρωθυπουργός και όπως ξέρετε αυτά είναι ευθοσφράγιστα.
1: Όχι, για την ουσία του θέματος.
2: Από εκεί και πέρα. Κάθε χρόνο αυτά τα οποία ο Πρωθυπουργός λέει στη ΔΕΣ όχι μόνο πραγματοποιούνται, αλλά μπαίνουν και στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει. Να θυμίσω ότι η Χάρτα Σιμίτη που ανακοινώθηκε το 2003 στην ΔΕΣ δεν τη βρήκαμε ποτέ το 4 Καραμαλής στον προϋπολογισμό. Άρα ο Πρωθυπουργός με βάση τα δεδομένα δημοσιονομικά που έχουμε, τα οποία δεν είναι απέραντα, γιατί ακούμε να πετάνε πάνω το κεφάλι με διάφορα δις για συντάξεις, δεκατεστρίτες, για διάφορα, δεν είναι χρήματα τα οποία διαθέτεις και μπορείς να διαθέσεις με αυτόν τον τρόπο. Πάντοτε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είναι βέβαιο ότι και φέτος ο Πρωθυπουργός αυτά που θα εξαγγείλει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα πραγματοποιήσει.
1: Ναι, κυρία Βούλτεψη.
2: Να είναι και αυτό που λέτε.
1: Ναι, επειδή άφησε το παράθυρο ανοιχτό και πιαστήκαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Όσον αφορά τα τεκμήρια και το ερώτημα.
2: Γιατί τα τεκμήρια είχαν δει Ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει.
1: Ναι, αλλά εσείς τα βάλατε τα τεκμήρια. Αυτό λέει, αυτό λέει η αντιπολίτευση.
2: Πριν είχε 100% προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, γιατί γινόταν αυτό? Για το θέμα της φοροδιαφυγής. Δηλαδή, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, γιατί ξέρουμε όλοι ότι δηλώναν ελάχιστα, έμπαινε αυτό. Τώρα που έχει αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή, νομίζω κι εγώ ότι πολλά από αυτά τα μέτρα μπορούν να.
1: Είναι
2: να,
1: αυτό να ή είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι είδατε ότι το μέτρο δεν αποδίδει και απέτυχε και το παίρνετε πίσω υπό
2: Όχι,
1: το φόβο.
2: Ίσα.
1: Μισό λεπτό. Ίσα, υπό ίσα. Το φόβο ότι πάμε και σε εκλογές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες σας είχαν ίσα. Στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές.
2: Το αντίθετο συμβαίνει. Κοιτάξτε, αυτοί που μας στηρίζουν στις εκλογές είναι αυτοί που θέλουν μια σταθερή κυβέρνηση, που δεν θα πηγαίνει η χώρα από εκλογές σε εκλογές, που δεν θα είναι ένα κόμμα με 30%, σας λέω εγώ πιστεύω στην αυτοδυναμία, αλλά να δεχτώ το αυτό των δημοσκοπήσεων, και μετά θα ψάχνουν να φτιάξουν κυβέρνηση, αυτός που έχει πάρει 10, αυτός που έχει πάρει 11, αυτός που έχει πάρει 9, αυτός που έχει πάρει 5, και στο μεταξύ θα δεχόμαστε απειλές από την Τουρκία, θα δεχόμαστε ένα διεθνές περιβάλλον πολύ επιβαρυντικό και στα θέματα της ενέργειας. Έχουμε χάσει τους δύο συντοβολώνες μας, την Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν έχουμε τις εξαγωγές των λιπασμάτων από εκεί που είχαμε. Υπάρχει πρόβλημα επιστημιστικής κρίσης. Όλα αυτά μπαίνουν στο λογαριασμό ενός υπεύθυνου ηγέτη. Και έτσι και κάνει τους λογαριασμούς.
1: Θα έρθουμε και στο θέμα της Τουρκίας, κυρία Βούλτεψη. Εγώ θα διαβάσω απλά το μήνυμα ενός δικού σας ψηφοφόρου που το έστειλε λίγο νωρίτερα, πριν να αρχίσουμε την συνέντευξή μας, του κυρίου Σπύρου, ο οποίος λέει ότι ψήφισα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά διαψεύστηκα. Με κατέστρεψαν κιόλας. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 1.000 ευρώ το χρόνο από το 19 έως σήμερα. Τεκμαρτό εισόδημα, πρέπει να βγάζω δηλαδή 35 με 40 χιλιάρικα το χρόνο. Έξοδα λειτουργίας μιας επιχείρησης τουλάχιστον διπλάσια. Και ο μόνος του στόχος είναι να φανίσουν όσο πιο πολλές ατομικές επιχειρήσεις μπορούν. Αυτός είναι ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνει.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ο κύριος Σπύρος.
2: Λέει εκείνος.
1: Ναι, είναι έτσι η εικόνα όπως τη μεταφέρει.
2: Αν τον κατέστρεψε κάποιος, φαντάζομαι ότι τον κατέστρεψε ο Τσίπρος που του έπαιρνε 100% προκαταβολή φόρου. Λοιπόν, αν θέλει τώρα να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, πιστεύοντας ότι θα βρει τον επόμενο σωτήρα, ο οποίος θα βρει τα δισεκατομμύρια που θα πέφτουν από τον ουρανό, είναι δικό του θέμα. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Τις μετακινήσεις έχουμε ζήσει. Αν και εγώ δεν το πιστεύω. Βγαίνουν και λένε είμαι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας για να ακούει ο κόσμος ότι, δεν τον ξέρω, έχω δει το εκλογικό του βιβλιάριο, μου έχει πει, μου έχει δείξει τη φορολογική.
1: Τώρα πια ούτε εκλογικά βιβλιάρια και δεν βουλήτεψε τίποτα.
2: Εντάξει. Μου έχει δείξει το ε9 του, μου έχει πει που έχει υπηρετήσει στρατό. Εγώ, κοιτάξτε, για να μιλήσω και να απαντήσω σε κάποιον άνθρωπο, πρέπει να ξέρω ποιος είναι. Να ξέρω τι φορολογική δήλωση έχει κάνει, τι δουλειά έχει κάνει και τι φορολόγηση. Και πώς έχει ζήσει για περίπου, ας πούμε, ένας άνθρωπος με 5.000 το χρόνο όπως δηλωνόταν. Δεν μπορώ να απαντάω στον αέρα σε κανέναν άνθρωπο. Θα μου παίρνει χαρτιά. Και θα μου πει επίσης και πού υπηρέτησε στρατό. Όλοι θα μου το λένε αυτό τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Να, λοιπόν, επειδή σας άκουσα να λέτε για την αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Πώς είστε, δηλαδή τα ποσοστά δεν δείχνουν κάτι τέτοιο? Προφανώς στις δημοσκοπήσεις βλέπω μια πολύ μεγάλη σιγουριά από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το στόχο πάντως.
2: Κοιτάξτε, πάντα. Αυτό έγινε και την προηγούμενη φορά, γιατί την ώρα που έρχονται οι εκλογές τα διλήμματα είναι σκληρά. Εάν υπήρχε ένα άλλο πόλο, προσέξτε.
0: Μα διαμορφώνεται ένας άλλος πόλος.
2: Ναι, ναι, τον βλέπω πολύ διαμορφωμένο.
0: Τι εννοείται, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί.
1: Μα μέσα σε τρεις-τέσσερις μήνες έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση.
2: Και με... καλά, βέβαια, αφού έχει το Πασόκ, τι να κάνει. Απέναντι στο Πασόκ, οποιοδήποτε θα παγιωνόταν στη δεύτερη θέση. Εγώ λέω το εξής. Είναι δυνατόν να μου λέει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εντάξει διέλυσε το κόμμα του, έκανε ό,τι έκανε, δεν πάω τώρα στο παρελθόν. Να μου λέει ότι έφυγε για να φτιάξει κάτι καινούριο. Και ενώ τον στηρίζουν. Ακόμη και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα ρωτήσεις το ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνεί με αυτά που γίνανε επί της εποχής Τσίπρα. Τον στηρίζουν κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ που έχουν πάει εκεί. Τον στηρίζουν κάποιοι που είναι καθαρά Τσίπρα. Και είναι πόσο, βρε παιδιά, 12. Αυτός έπρεπε να είχε τώρα 25 με όλη αυτή τη στήριξη. Τον στηρίζουν όλα τα μεγάλα μαγαζιά. Όλα τα μεγάλα μαγαζιά. Δεν μας λέει από πού βρίσκει τα λεφτά, δεν μας τα λέει αυτό. Δεν μας απαντάει γιατί άλλαξε τον ποινικό κώδικα και έκανε το κακούργημα της δωροδοκίας από κακούργημα πλημέλημα, γιατί μείωσε τις ποινές στους βιαστές του ομαδικού βιασμού, στους μαστροπούς, στους τράφικερς, αυτούς που κάνουν εμπορία ανθρώπων, γιατί έκανε πλημέλημα το βασικό έγκλημα του εμπνισμού. Εγώ με αυτόν καημό θα πάω. Ρωτάω συνέχεια. Το μεν Τσίπρα να μας πει γιατί το έκανε αυτό κρατώντας ανοιχτή τη Βουλή και λέει δεν θα απαντήσει, θα μας στέλνει λουλούδια. Ένα τα βρει με τον Ανθοπόλητο και θα, μέχρι τότε θα πούμε πολλά για αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, τώρα αυτό
2: και είναι. Έχω, ναι. Και έχω και πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξαφνικά όλοι, ενώ έχουν υπηρετήσει τα ήρεμα νερά, τα οποία τα λέγανε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα λέγανε ελληνοτουρκική φιλία, τα λέγανε δεϊμπέκικα, τα λέγανε με συμφωνία της Μαδρίτης, τα λέγανε Νταβός με ακούλπα του κυρίου του αημνήστου Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν υπηρετήσει τα ήρεμα νερά και ουσιαστικά πάρα πολλοί έχουν υπηρετήσει και τον κατευνασμό, γιατί στη συμφωνία της Μαδρίτης τι δεχτήκαμε, ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Αυτό δεχτήκαμε. Και αυτό μας κοπανάνε σήμερα που μιλάμε ακόμη.
0: Άρα λοιπόν, αυτή η σιγουριά βγαίνει από τα σκληρά διλήμματα, προκύπτει λοιπόν από τα σκληρά διλήμματα που θα τεθούν. Ναι,
2: ναι, όταν θα έρθει η ώρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ακόμα να κυβερνάει για πάντα. Πρέπει να υπάρχει αναλλαγή στην αξία. Αυτό λέει η δημοκρατία. Έτσι. Αλλά να υπάρχει. Δεν μπορεί να έχει.
1: Και αν ο λαός δώσει εντολή για συνεργασία, η κυρία Βούλτεψη.
2: Συνεργασία.
0: Με ποιον θα συνεργαστείτε, γιατί ρωτάμε το ΠΑΣΟΚ συνέχεια, το ΣΥΡΙΖΑ, το Τζίπρα, όλ με ποιους θα συνεργαστεί, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν απαντάει με ποιον θα συνεργαστεί.
2: Εμείς έχουμε αποδείξει στην πράξη. Έχουμε κάνει τρικομματική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και με την αριστερά.
1: Με το ΠΑΣΟΚ, ναι, αλλά όχι, λοιπόν. Υπό τις δεδομένες συνθήκες λέμε.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιες είναι οι δεδομένες συνθήκες. Είναι να μας λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο παππούς του έβαζε φωτιές και άναν φωτιά οι καβαλίνες και μετά έρχονταν να κατέβουν και τις σβήνανε. Αν νομίζει ότι αυτό είναι λόγος πολιτικός, δηλαδή ότι, ότι ήταν τότε επειδή δεν υπήρχε δημογραφικό και υπήρχαν 100 να σβήνουν τις φωτιές του παππού του. Αυτά τώρα είναι σοβαρά πράγματα.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η ώρα στον νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι...

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε σε μια ακόμη εκπομπή της Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Κάθε Σάββατο, ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν μέσα από το ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά και τους 89,2 μεγακύκλους. Επανερχόμαστε μετά από μια σύντομη διακοπή του 15 Αύγουστου και ακούσαμε σήμερα, πριν ξεκινήσουμε, το τραγούδι «Και να προσέχεις». Το νέο τραγούδι του Σταύρου Νουφοράτου, που είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας στην τελευταία μας εκπομπή. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική. Με αυτή την όμορφη ευχή λοιπόν «Και να προσέχεις», περνάμε στη σημερινή μας εκπομπή, που θα έχουμε μία ακόμη συνάντηση με ανθρώπους που αγαπούν βαθιά αυτό που κάνουν και που μέσα από την τέχνη τους μας καλούν να κοιτάξουμε τον κόσμο λίγο διαφορετικά. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα δύο σημαντικούς ανθρώπους του ελληνικού θεάτρου. Τη Μαρία Τσιμά, μια σπουδαία ηθοποιό αλλά και συγγραφέα, και τον Γιάννη Αναστασάκη, σκηνοθέτη και ηθοποιό, με μακρά και ιδιαίτερη διαδρομή στο θέατρο. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση είναι η νέα τους παράσταση «Αντιγόνη, γεννήθηκα για να αγαπώ», με νέα δραματουργική σύνθεση της Αμαλίας Αρσένη και της Μαρίας Κουρή σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. Με τη συμμετοχή της Αμαλίας Αρσένη, της Μαρίας Κουρή, του Κυριάκου Μαρκάτου και της Μαρίας Τσιμά και τη μουσική του Κώστα Χαριτάτου. Μια παράσταση που ξεκινά από ένα μύθο που γνωρίζουμε καλά, την Αντιγόνη του Σοφοκλή, όμως κάθε εποχή μπορεί να επιστρέψει σε αυτόν και να τον κοιτάξει με τα δικά της μάτια. Γιατί η Αντιγόνη δεν είναι μόνο η γυναίκα που αντιστάθηκε σε έναν νόμο, είναι η στιγμή που ο άνθρωπος καλείται να επιλέξει. Ανάμεσα στη σιωπή και τη φωνή, ανάμεσα στην υποταγή και την ευθύνη, ανάμεσα στο μίσος και την αγάπη. Γι' αυτό ο τίτλος της παράστασης έχει μέσα του, θεωρούμε, ιδιαίτερη δύναμη. Αντιγόνη, γεννήθηκα για να αγαπώ. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 23 και 24 Αυγούστου στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, σε έναν χώρο που κουβαλά τη δική του μνήμη και ιστορία. Επειδή όμως οι δύο αυτές παραστάσεις γνώρισαν μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, υπάρχει πλέον και μια τρίτη ευκαιρία στις 26 Αυγούστου, όπου η Αντιγόνη μεταφέρεται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολείου «Ο Κέφαλος». Έτσι, πριν ακόμη ανοίξει η αυλαία, η Αντιγόνη, θα λέγαμε, έχει δημιουργήσει μια δική της μικρή διαδρομή στον τόπο μας, από το κάστρο στο θέατρο, από έναν ιστορικό χώρο σε έναν χώρο θεατρικής μνήμης. Σήμερα λοιπόν δεν θα μιλήσουμε απλώς για μια παράσταση, θέλουμε να γνωρίσουμε τη δική τους Αντιγόνη, να ακούσουμε πώς γεννήθηκε, τι αναζητά, τι ερωτήματα θέτει, αλλά ακόμη τι μπορεί να μας ζητήσει να αναρωτηθούμε κι εμείς.

0: Μάρια Τσιμά, Γιάννη Αναστασάκη, σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά και τιμή στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε σήμερα κοντά μας.
1: Χαιρόμαστε πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαιρόμαστε και εμείς πολύ που είμαστε κοντά σας, γιατί ξέρουμε πόσο φροντίζετε για τον πολιτισμό.
0: Σας ευχαριστούμε που το λέτε αυτό, γιατί πράγματι αγαπάμε τις πολιτιστικές δράσεις, θέλουμε να είμαστε κοντά τους και από το δικό μας μετερίζει όσο μπορούμε να τις υποστηρίζουμε. Πριν μπούμε στην Αντιγόνη, λέμε να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Βρίσκεστε στην Κεφαλονιά για δουλειά, αλλά πρώτα απ' όλα θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι απλό. Όταν τελειώνει μια πρόβα και έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο εδώ στο νησί, πώς αξιοποιείτε το υπέροχο νησί μας? Τι είναι αυτό που σας αρέσει να απολαμβάνετε στην Κεφαλονιά μας?
1: Εγώ πρέπει να απαντήσω μάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλή δουλειά. Οπότε το βράδυ τελειώνουμε πολύ αργά από το κάστρο. Πρέπει να φάμε κάτι απλώς και να πάμε για ύπνο. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Το πρωί όμως πηγαίνουμε για κάποιο μπάνιο.
0: Τέλεια.
1: Οπότε αυτό είναι καλό.
0: Τέλεια.
1: Εγώ αγαπώ πολύ πια το νησί. Στο Αργοστόλι έρχομαι χρόνια με αφορμή τις παραστάσεις μας κιόλας. Και με πολύ χαρά συναντώ ανθρώπους και στον δρόμο και σε μαγαζιά που τους έχουμε δει και ξαναδεί αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ όμορφο όλο το νησί. Γιατί και στο Ριξούρι έχουμε πάει, έχουμε παίξει κιόλας εκεί. Και έχω κάνει μικρές διαδρομές στο νησί, δεν πω το ξέρω όλο. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έχω πάει στο Φυσκάρδο ακόμα, στο περίφημο Φυσκάρδο. Δεν έχουν πάει. Αλλά πιστεύω θα πάω και εκεί. Στη Σάμη έχουμε παίξει επίσης.
2: Στον Πόρο.
1: Στον Πόρο, ναι.
2: Στα Μακριώτικα.
1: Α, Μακριώτικα. Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Εγώ γεννήθηκα εδώ, Γιάννη. Οπότε το νησί για μένα είναι ο γενέθλιος τόπος. Αυτό που με ξεκουράζει, αν υπάρχει χρόνος, που δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια, είναι τα Κομιτάτα και τα Χοργοτά, δύο μικρές παραλίες και Αγιά Σοφιά, που έχει λίγο κόσμο στη Βόρεια Κεφαλονιά. Μου αρέσει πολύ, γιατί εκεί είναι το χωριό των γονιών μου. Οπότε κάνε ένα ωραίο μπάνιο, καμιά εκδρομή. Να, εχθές το βράδυ τελειώσαμε αργά,

0: με την πρόβα και πήγαμε στα κύματα, στο Θαλασσόμενο, που είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος.
1: Και προλάβαμε και λίγο.
0: Και προλάβαμε και λίγο το. Ναι, τη μουσική του Βελιώτη, ας πούμε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά κάνουμε, δεν κάνουμε κάτι φοβερό. Επειδή ερχόμαστε πολύ κουρασμένοι από την Αθήνα, αναζητούμε κι εμείς τόπους που να έχουν ακόμα λίγη ησυχία, λίγη αυθεντικότητα, όσο μπορούμε.
2: Ναι. Πάντως, είστε πολύ αγαπητοί άνθρωποι στην τοπική κοινωνία. Και εντάξει, η κυρία Τσιμάη, όπως είπε, έχει γεννηθεί εδώ, είναι ισχυρές οι σχέσεις της με το νησί. Αλλά και εσείς, κυρία Ανστασάκη.
3: Χαίρομαι πολύ.
2: Και μάλιστα, μια καθηγήτριά μου με σταμάτησε στον δρόμο και μου είπε: είδα ότι έχεις αύριο τον κύριο Ανστασάκη, μου λέει. Λέω: ναι, να του δώσει πολλά χαιρετήματα, δεν σας γνωρίζω, αλλά πολλά χαιρετήματα και την αγάπη της. Η Αναστασία μας το είπε αυτό, μας ακούει μάλλον.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αναστασία.
2: Και εσείς, φυσικά, κυρία Τσιμά, είστε πάρα πολύ αγαπητοί από την τοπική κοινότητα. Και πάντοτε, όταν προαναγγέλλεται κάποια δουλειά σας στο νησί, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμπολίτες μας.
0: Ζήσαμε μεγάλη χαρά. Λίγο καιρό πριν με το Χελιδόνι του Κλούα που παίξαμε με τον Κυριάκο τον Μαρκάτο που σκηνοθέτησε ο Γιάννης, το θέατρο ήταν γεμάτο 2 μέρες. Μας,
2: μια εξαιρετική παράσταση.
0: Ευχαριστούμε. Για μας είναι βάλσαμο ότι γυρίζουμε στον τόπο μας και ο Γιάννης πια είναι σχεδόν πολιτογραφημένος κεφαλονίτης.
1: Επίτιμος.
0: Ναι. Και υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση και αυτό είναι αμοιβαίο. Και εμείς θέλουμε να ερχόμαστε με το καλύτερό μας. Και μας τον αποδίδει και ο κόσμος.
2: Συνεχίζοντας αυτές τις πρώτες ερωτήσεις οικειότητας, θα λέγαμε, κυρία Τσιμά, εάν δεν ήσασταν ηθοποιός ή συγγραφέας, ποια δουλειά νομίζετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε καλά?
0: Δεν ξέρω να σας απαντήσω με σιγουριά τι θα έκανα καλά, αλλά ξέρω ότι ξεκίνησα από εδώ για να γίνω φιλόλογος, γιατί αγαπούσα πολύ τη γλώσσα, τη λογοτεχνία. Είχα μια σπουδαία καθηγήτρια που μπορεί να την ξέρετε, την κυρία Αγάθη Καλαφάτη.
2: Βεβαίως.
0: Αυτή μας μίλησε σε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα και μπήκα στη φιλοσοφική σχολή ο Ανίνων θέλοντας να γίνω φιλόλογος. Δεν ήξερα τίποτα από θέατρο, εδώ δεν υπήρχαν πράγματα τότε. Και συνάντησα μια παράσταση εκεί της εσωτερικής ειδής που έπαιζε ο κύριος Αναστασάκης και εκείνη την μέρα είπα εγώ αυτό θέλω να κάνω στη ζωή. Πήρα την τζαντούλα μου την άλλη μέρα και πήγα στη Θέσπη, τη Θεατρική Συντροφιά Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που την είχε ιδρύσει ο Γιάννης μαζί με άλλα παιδιά.
1: Και που υπάρχει ακόμα.
0: Και υπάρχει ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Σαράδα. Και θα γίνει και ταινία αυτό. Τα συνδέουμε όλα. Και έτσι κάπως ξεκίνησε η περιπέτεια του θεάτρου. Νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι δασκάλα. Είμαι δασκάλα υποκριτικής, αλλά θα μπορούσα να είμαι και δασκάλα. Σε ένα λύκειο, σίγουρα, με μεγάλη χαρά. Και θεωρώ πολύ σπουδαίο ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν αυτή τη δουλειά σε όλο το χάρτη της Ελλάδας και κρατούν ακόμα τον ιστό της παιδείας ψηλά.
2: Πράγματι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού φαίνεται να ταιριάζει στο προφίλ σας και είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα τον ασκούσατε σαν την Αμέλεια, που ήταν κάπως αυστηρή με τον μαθητή της. Εσείς, κύριε Ανστασάκη, αν δεν ήσταν σκηνοθέτης,
1: ναι,
2: πώς, τι θα μπορούσε να φανταστείτε τον εαυτό σας να κάνει?
1: Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά και εγώ δάσκαλος θα έλεγα.
2: Δάσκαλος.
1: Ναι. Βέβαια, θα προτιμούσα να κάνω ταξίδια, να μην δουλεύω.
2: Φυγή, λοιπόν.
1: Ναι, να μένω 3 μήνες σε μια άλλη χώρα, δηλαδή 2 μήνες σε μια άλλη χώρα. Θα προτιμούσα αυτό. Αυτό προτιμώ πάνω απ' όλα. Αμέσως μετά, η ιδιότητα του δασκάλου θα με γοητεύει και με γοητεύει ακόμα γιατί εγώ διδάσκω και σε σχολές. Αλλά ξέρετε, είναι μια ερώτηση, Γιάννη, που κάνουμε πολλά χρόνια πια θέατρο. Δεν πάμε στον τρόπο διαφορετικά τελικά. Έτσι τα λέμε, τα λέμε υποθετικά αυτά. Γιατί από το 83 που ιδρύθηκε η Θεατρική Συντροφιά Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Θέσπη, που ασχολούμαστε ερασιτεχνικά με το θέατρο. Στο 86 μπήκα στη σχολή του Καθηγού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και μετά έχω κάνει σχεδόν μόνο αυτό. Δηλαδή παίζω ή σκηνοθετώ.
2: Αυτή ήταν η φιλοσοφία αυτής της ερώτησης, την οποία οι απαντήσεις σας υπηρετήσαν άψογα. Μας δώσατε την ευκαιρία να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για εσάς, μέσα από τις απαντήσεις σας και τη διαδρομή σας. Θα σας κάνω μια ακόμη πιο πονηρή, ίσως και λίγο άδικη ερώτηση τώρα. Γιατί εδώ θα χρειάζεται μια αυθόρμητη απάντηση. Εάν σας έλεγα τη λέξη Αντιγόνη, ποια είναι η πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό, χωρίς να σκεφτείτε φυσικά, χωρίς να εξηγήσετε κάτι?
1: Κρέον.
2: Κρέον. Ο κακός δηλαδή.
1: Είναι ουσιαστικά αυτός ως πρόσωπο το οποίο αναμετράται μέσα στο έργο, mm-hmm. αλλά και μια ολόκληρη στάση ζωής, φιλοσοφία ζωής, η θέση της εξουσίας μέσα στη ζωή μας, mm-hmm. με το οποίο αντιπαλεύει η Αντιγόνη. Αυτό τώρα μου ήρθε.
2: Ο έτερος πόλος. Ναι. Κυρία Τσιμά.
0: Θα χρησιμοποιήσω, δεν θα είμαι πολύ αυθόρμητη, θα χρησιμοποιήσω όμως κάτι που υπάρχει στην παράσταση και είναι βασισμένο σε ένα ποίημα της ζωής Καρέλη, που λέγεται «Η άνθρωπος». Είναι ένα πρόσωπο, είναι μια γυναίκα, η οποία είναι οικουμενική, αντιστέκεται, ακολουθεί το δρόμο της ψυχής της και δεν διστάζει να τα βάλει με τους δυνατούς. Είναι όμως ένας άνθρωπος που έχει ένα πρόσημο θηλυκό. Για μένα είναι, ας πούμε, αυτή η απάντηση για τώρα.
2: Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν αυτές τις δύο απαντήσεις. Θα δούμε αν στο τέλος τη συζήτηση μας τα έχουν αλλάξει. τώρα νομίζω έχουμε κάνει έτσι μια καλύτερη επαφή. Είναι ενδιαφέρον ότι έτσι δύο άνθρωποι, σαν και εσάς, με τις δικές σας διαδρομές συναντιούνται σε ένα έργο που έχει ως αφετηρία ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Οπότε ας πάμε τώρα στην Αντιγόνη, στη δική σας Αντιγόνη, η Αντιγόνη που όλοι γνωρίζουμε ή μήπως όχι, έτσι όπως θα τη δούμε. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν για αυτή την Αντιγόνη. Η Αντιγόνη «Γεννήθηκα για να αγαπώ» δεν έρχεται να μας αφηγηθεί για μία ακόμη φορά την ιστορία που γνωρίζουμε από τον Σοφοκλή. Παίρνει τον μύθο ως αφετηρία σύμφωνα με αυτά που έχουμε διαβάσει, γιατί δεν το έχουμε δει ακόμα το έργο, και κοιτάζει την Αντιγόνη ως μια διαχρονική μορφή αντίστασης,
1: ναι.
2: Απέναντι στην αδικία, στη σιωπή και στην επιβολή της εξουσίας. Είδαμε και ο Αναστασάκης, μόλις του πάμε τη λέξη, είπε κρέον.
1: Ναι.
2: Οι δημιουργοί λοιπόν αναζητούν τι μπορεί να σημαίνει η Αντιγόνη στο σήμερα. Τι σημαίνει να επιλέγεις, να αντιστέκεσαι, να θυμάσαι, να αγαπάς όταν γύρω σου συνθήκες σε καλούν ίσως να σιωπήσεις. Πρόκειται για μια νέα δραματουργική σύνθεση, όπως είπαμε, της κυρίας Αμαλίας Αρσένη και της κυρίας Μαρίας Κουρή, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σασάκη, με τη μουσική του Κώστα Χαριτάτου, που είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε σε μια από τις συναντήσεις μας εδώ στο ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά. Και στη σκηνή συναντώνται τέσσερις ερμηνευτές, η Αμαλία Αρσένη, η Μαρία Κουρή, ο Κυριάκος Μαρκάτος, που επίσης είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να τον έχουμε κοντά μας, και η κυρία Μαρία Τσιμά. Και αυτή λοιπόν τη δική τους θεματιά θέλουμε να γνωρίσουμε σήμερα. Κυρία Αναστασάκη, όταν ακούμε τη λέξη Αντιγόνη, έχουμε σχεδόν όλοι μας στο μυαλό το Σοφοκλή, τον Κρέωτο του Πολυνίκη, τον νόμο την ανεπακοή. Εσείς όμως επιλέγετε να μην αναβάσετε την Αντιγόνη του Σοφοκλή, αλλά να ξεκινήσετε από αυτήν, και θέλουμε να ρωτήσουμε τι ήταν αυτό που θέλατε να κρατήσετε και τι ήταν αυτό που θα θέλατε να αφήσετε πίσω.
1: Μέσα στην δραματουργική σύνθεση που έκανε η Αμαλία και η Μαρία Κουρή, είναι βασικό αυτό που υπάρχει στον τίτλο, το «Γεννήθηκα για να αγαπώ». Mm-hmm. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι η μορφή της Αντιγόνης με διάφορες εκδοχές της υπήρξε πολλές φορές μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και υπάρχουν και σήμερα που μιλάμε πολλές Αντιγόνες που παλεύουν δηλαδή για το δίκαιο, αλλά έχοντας μπροστά την αγάπη ως οδηγό. Γι' αυτό και στην δουλειά που έκανα τα κορίτσια και την οποία ανέλαβα να σκηνοθετήσω, υπάρχουν σπαράγματα και από το αρχικό κείμενο του Σοφοκλή, σε μετάφραση του Νίκου Παναγιωτόπουλου, μια εξαιρετική μετάφραση που έχει κάνει ο Νίκος. Υπάρχουν λοιπόν σπαράγματα και από το έργο του Σοφοκλή Αντιγόνη, ώστε να μας συνδέουν κάθε τόσο, ανάλογα με τη σκηνή που εκτελείστε στη σκηνή, με το βασικό πυρήνα του έργου, βασικό πυρήνα της σκέψης και των δύο κοριτσιών και της παράστασης, που είναι η Αντιγόνη του Σοφοκλή. Θα πεις περισσότερο και η Μαρία πάνω σε αυτό, αλλά υπάρχουν πολλές γυναίκες που έγραψαν ιστορία και γράφουν και τώρα που μιλάμε, οι οποίες πέρα από την ανυπακοή, πέρα από την αντίσταση, πέρα από στάση τη δική τους απέναντι στα πράγματα, κινούνται με βασικό οδηγό την αγάπη. Αγαπάς όμως μόνο σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί η αρχή αγάπη να ανθίσει. Ένα περιβάλλον που έχει απαγορεύσεις, ένα περιβάλλον που έχει πόλεμο, ένα περιβάλλον που η εξουσία είναι άτεκτη απέναντι στους πολίτες, δεν αφήνει περιθώριο μεγάλο για την αγάπη. Οπότε αυτό μάλλον θέλω να τονίσω και τα κορίτσια με τη διασκευή τους, και αυτό παλεύει να πει και η παράσταση. Υπάρχει ελπίδα σίγουρα. δεν θα κάναμε αλλιώς αυτή τη δουλειά, θα ανεβάζαμε μια παράσταση, θα κάναμε θέατρο αν δεν ήμασταν αισιόδοξοι. Αλλά πρέπει κάθε τόσο να μοιράζεται αυτή η ιδέα μεταξύ μας και για να μπορέσουμε να ζούμε.
2: Αυτή την έννοια της αγάπης την αντιλαμβανόμαστε όλοι το ίδιο όμως?
1: Όχι ίσως, αλλά...
2: Εκεί ίσως χρειάζεται μια μετάφραση καμιά φορά.
1: Όχι ίσως με τον ίδιο τρόπο, όπως και η παράσταση, ξέρεις Γιάννη, δεν θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο από τον κάθε θεατή. Mm-hmm. Στον κάθε θεατή μπορεί να μιλήσει διαφορετικά μια σκηνή, μια φράση ή μια εικόνα, γιατί έχουν δημιουργηθεί πλέον και εικόνες μέσα από τους φωτισμούς που κάνει ο Πίτερ Μάνφορτ και τα σκηνικά και τα κοστούμια που έφτιαξε η Μαρέντια Ροζάριο. Έχουν φτιαχτεί και εικόνες που υπάρχει και ένα περιβάλλον οικαστικό, όπως να πούμε στην παράσταση, μπορεί να κερδίσει το μάτι του θεατή και ας χάσει κάποια από τα λόγια που θα ακουστούν. Δεν έχει σημασία, θα μας ξαναβρει στον δρόμο. Άρα και μέσα σε μια παράσταση δεν είναι βασικό να υπάρχει μόνο ένας ιστός. Υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που προχωρούν παράλληλα ή συμπλέκονται και ένας θεατής βρίσκει αυτό που τον αγγίζει εκείνον περισσότερο. Εμείς πάντα ελπίζουμε σε αυτόν τον θεατή ο οποίος θα έρθει με προσοχή να παρακολουθήσει το θέαμα και θα κερδίσουμε έστω για λίγα λεπτά την προσοχή του.
0: Είναι πολύ σημαντικό ότι δύο νέες γυναίκες που κάνουν τη δραματουργία κάνουν μια μεταγραφή η οποία είναι στραμμένη στις γυναίκες που έχουν μια διαφορετική στάση. Τα στάσιμα εμπνέονται, τα χωρικά ας πούμε εμπνέονται από σημερινές ιστορίες, από γυναίκες που τοποθετήθηκαν απέναντι στην ιστορία, απέναντι στην εργασία με έναν τρόπο ξεχωριστό και διαφορετικό ή απέναντι στην πολιτική, γυναίκες που κακοποιήθηκαν, γυναίκες που έχουν γίνει παραδείγματα λόγω της στάσης τους, και αυτή νομίζω η καινούρια ματιά συνδέει έναν μύθο που είναι καθολικά γνωστός με κάτι που σήμερα μας αφορά. Μας αφορά η Σιμόν ντε Μποβουάρ, μας ενδιαφέρει η Φρίντα Κάλλο, μας ενδιαφέρουν οι γυναίκες της αντίσταση, μας ενδιαφέρει η Ρο Κωνσταντοπούλου, μας ενδιαφέρουν η Ζιζέλ Πελικό ας πούμε, γυναίκες που στέκονται μπροστά στον κόσμο και αποκτούν ανάστημα. Οπότε νομίζω ότι ο θεατής θα ταξιδέψει ανάμεσα στο μύθο και την σημερινή πραγματικότητα με έναν τρόπο που θα τον αφορά πολύ περισσότερο. Εμείς συγκινηθήκαμε, δηλαδή όταν είδαμε το κείμενο που γράψαν τα κορίτσια, είπαμε όπα, είναι πολύ ωραίο εδώ, είναι ωραία πράγματα, μας αφορούν πολύ σήμερα και νομίζω ότι θα αφορούν και τον κόσμο. Οι δε επιλογές των σκηνών είναι πολύ κομβικές. Δηλαδή είναι αυτή η συνάντηση με την αδερφή της που ένας λέει μη το κάνεις, είναι η συνάντηση με τον Κρέοντα, η γνωστή σύγκρουση, είναι η συνάντηση με τον Τηρεσία που προβλέπει το κακό που έρχεται. Θέλω να πω, είναι μια δραματουργία που έχει πολλή δουλειά και μια ωραία οπτική που παίζει κάποιος ανάμεσα στο τώρα και στο πριν, τώρα και πριν, τώρα και πριν.
2: Θα μπορούσε να είναι μέρος της δικής σας Αντιγόνης η γυναίκα στο Ιράν που εμφανίστηκε αλλιώς ενδεδειμένη και
0: βεβαίως
2: τώρα είναι έγκλειστη?
0: Θα δείτε, θα σας αφήσουμε εκπλήξεις. Βεβαίως. Υπάρχουν πολλές γυναίκες μέχρι και τώρα που μιλάμε.
1: Μέσα στην περάση υπάρχει ένα προσκλητήριο ζωντανών αλλά και νεκρών μαζί, στις οποίες θα δείτε ότι παρελάβουν πολλές από αυτές τις γυναίκες. Επίσης θέλω να πω ότι με βασικό θέμα την Αντιγόνη, όταν είχαμε σκεφτεί να κάνουμε μια παράσταση με θέμα την Αντιγόνη, είδαμε ότι τελικά αυτό που έκαναν και η Μαρία και η Αμαλία, αλλά και που προέκυψε και μέσα από τις πρόβες, είναι ότι κάναμε ουσιαστικά μια ανασκαφή μέσα μας για να βρούμε όλα αυτά τα στοιχεία. Όχι μόνο στην παγκόσμια λογοτεχνία, όχι μόνο στη σημερινή λογοτεχνία, όπως δύο ποιμάτα του Παντελή Πουκάλα που αρχίζει και κλείνει η παράστασή μας με αυτά, την τελευταία του συλλογή 20, μια εξαιρετική ποιητική συλλογή, ας την αναζητήσετε. Με αφορμή λοιπόν αυτά, είδαμε ότι ο χώρος αυτός θα μπορούσε να είναι ένας χώρος μιας ανασκαφής, γι' αυτό και στο σκηνικό, στην κουβέντα που κάναμε και με τη Μαρία Δε Ροζάριο, καταλήξαμε να είναι κομμάτια σαν μια ανασκαφή που γίνεται στο κάστρο και μέσα σε αυτή την ανασκαφή κυκλοφορούν τα πρόσωπα αυτά που αναφέραμε και άλλα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει ο μουσικός μας, ο οποίος παίζει ζωντανά τις μουσικές που έχει γράψει. Και Νομίζω ότι ο χώρος της ανασκαφής λοιπόν σε έναν αρχαιολογικό χώρο, όπως προέκυψε τώρα με το πρόγραμμα Ωραία Ελλάδα, ένας πολιτισμός που γίνεται η παράσταση στο κάστρο της Κεφαλονιάς πριν έρθουμε στον Κέφαλο, είναι και, και οικείος χώρος. Και σε αυτό ξέρετε βοήθησε και η ίδια η αρχαιολογική υπηρεσία εδώ, η Φορεία Αρχαιοτήτων, διότι και μερικά αντικείμενα που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά και ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε το χώρο. Και σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Έχετε έναν ιδιότυπο πρωταγωνιστή, το κάστρο του Γεωργίου. Θα έρθουμε και σε αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Κυρία Τσιμά, τι σημαίνει για έναν ηθοποιό να μπαίνει σε μια παράσταση που λέγεται Αντιγόνη, αλλά να ξέρω ότι δεν πρόκειται να παίξει απλώς τον Αντιγόνη που έχει γνωρίσει από το αρχαιοδράμα. Πού βρίσκεται αυτή η πρώτη σας προσωπική επαφή με αυτήν την Αντιγόνη?
0: Σε αυτήν την παράσταση εγώ είμαι ένα είδος ιδιότυπου αφηγητή αγγελιοφόρου. Uh-huh. Κάνω μια εισαγωγή στις σκηνές ή σχολιάζω κάποια πράγματα και κρατάω και το ρόλο του Τηρεσία, έχω αυτή τη σκηνή.
2: Uh-huh.
0: Με αυτή την έννοια είμαι συνεχώς μέσα και έξω, δηλαδή παρακολουθώ τις σκηνές και μεταφέρω κάτι στο θεατή, οπότε είναι ένα είδος διαμεσολαβητή, ας πούμε. Uh-huh. Με ενδιαφέρει αυτό έτσι κι αλλιώς στην υποκριτική και μ' αρέσει που έχω αυτή τη διαδρομή εκεί και ότι κάποια στιγμή ενδύομαι και ένα ρόλο. Εγώ είμαι πάντα με διαφορετικές μικρές πτυχές, όπως καταλαβαίνετε, για να δούμε ας πούμε το πρόσωπο του Τηρεσία, έναν άνθρωπο που έρχεται για να γνωρίζοντας, προειδοποιώντας και με την αίσθηση ότι μπορεί κάποιος να δει στο μέλλον μια προβολή του κακού ή να προειδοποιήσει. Και χαίρομαι πολύ που το κάνω αυτό. Κυρίως χαίρομαι γιατί με τα χρόνια, είναι η πέμπτη δουλειά που κάνουμε εδώ στο νησί, έχουμε πια, είμαστε φίλοι με αυτούς τους ανθρώπους, με όλους αυτούς που αναφέραμε. Mm. Υπάρχει ένας κοινός κώδικας, υπάρχει αυτοσχεδιασμός, αγάπη, δοκιμασία. Οπότε είναι ένα πεδίο ελευθερίας και την ίδια στιγμή πειθαρχίας που βρίσκει ένα δρόμο για να υποθεί μια ιστορία, για να αφηγηθούμε μια ιστορία ξανά και ξανά με διαφορετικές εκδοχές. Με αυτή την έννοια αισθάνομαι ασφαλής την ίδια στιγμή που τρέμω. Έχω άγχος πολύ κάθε φορά, αλλά είναι πολύ ωραίο να συναντιέσαι με ανθρώπους που γνωρίζεις για να πεις μια άλλη ιστορία κάθε φορά. Τώρα μέσα στην Αντιγόνη η ιστορία αυτή με αφορά πάρα πολύ. Με αφορά πιο πολύ από άλλα πράγματα που έχουμε κάνει, γιατί νιώθω ότι ζω σε ένα περιβάλλον που προσυδειάζει με το καθεστώς του κρέοντα και ότι πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν με έναν τρόπο να αντισταθούν απέναντι σε αυτό, αλλά φοβάμαι σαν Τηρεσίας για αυτό που έρχεται. Φοβάμαι. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξη σαν το Γιάννη. Φοβάμαι δηλαδή για το μέλλον της ανθρωπότητας. Λίγο τρομάζουμε αυτά που συμβαίνουν.
2: Γιατί ίσως υπάρχουν και πολλοί που συνηθίζουν αυτό το περιβάλλον.
0: Ναι, συνηθίζει κανείς τη βία. Συνηθίζει το φρικτό πρόσωπο της εξουσίας. Συνηθίζει να σωπαίνει. Εγώ νομίζω ότι έχουμε μπει και σε ένα αφασικό στάδιο. Δηλαδή μπορούμε να δεχτούμε τα πάντα. Υπάρχει ένα χωρικό, θα το δείτε. Ένα σκρόλ γίνεται έτσι. Μια εικόνα η οποία εναλλάσσεται και βλέπουμε τα πιο δυσάρεστα και οικειοποιούμαστε τα πιο δυσάρεστα. Και εμείς έχουμε και μια ηλικία, κάπου ζήσαμε κι αλλιώς. Η νέα γενιά, εγώ λίγο στεναχωριέμαι που το βλέπω αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή οικειοποιούνται πράγματα τα οποία παλιότερα...
2: Ξέρετε, επειδή μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ αυτό που λέτε, και σκεφτόμαστε ότι, γιατί συνήθως δεν θέλουμε και να λέμε ότι το παρόν είναι χειρότερο από το παρελθόν, από ιδεολογία, όχι από ρεαλισμό. Θέλουμε να λέμε ότι κάθε εποχή έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Αλλά σκεπτόμενοι λοιπόν

0: ναι, κάθε φαντασία, νομίζω. Κάθε φαντασία. Άρα έχει συνηθίσει και η ανθρωπότητα τέτοιου είδους συμπεριφορές, δεν ξέρω.
1: Ας πούμε ότι είναι ένας κύκλος που κλείνει. Να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ελπίζω να μην ανοίγει.
2: Πλησιάζουμε στο κλείσιμο του κύκλου. Θα ανοίξει ένας καινούργιος. Μα ήδη, η Μαρία λέει δεν είναι τόσο αισιόδοξη. Ήδη που κάνουμε, ξαναλέω, αυτή τη δουλειά. Ήδη που αυτές τις αγωνίες μας τις μοιραζόμαστε και υπάρχει έστω και ένα θεατής από κάτω να τις μοιραστεί μαζί μας. Ότι υπάρχει εδώ στοιχημένη περίπτωση που μιλάμε η Εφορία Αρχαιοτήτων, ο Δήμος Αργοστολίου, το Υπουργείο Πολιτισμού, οι άνθρωποι απλοί που μας βοήθησαν από το πιο μικρό πράγμα μέχρι τα πιο σημαντικά. Η όλη παρέα που δημιουργήθηκε, κάθε φορά που δημιουργείται από τους συντελεστές και τους τοπιούς. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Δηλαδή, αν ήμασταν μόνοι μας, αν ήμασταν μόνος μου, δεν θα κάνω ούτε θέατρο ούτε τίποτα. Πιθανόν δεν θα έγραφα καν ένα ποίημα, δεν θα έγραφα καν ένα τραγούδι, αν ήμουν μουσικός. Όχι, αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια ελπίδα επικοινωνίας, άρα υπάρχει και μια ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα. Θα μπορούμε να το προλάβουμε, εγώ και η Μαρία, είμαστε και πιο μεγάλη σε ηλικία, η Μαρία δηλαδή. Αν το προλάβουμε ή όχι, δεν το ξέρω.
0: Είναι μεγαλύτερο.
2: Εντάξει, ένα χρόνο. Αυτό ο κύκλο πάντω μοιάζει ότι πάει να κλείσει κάποια στιγμή. Δηλαδή πιο χαμηλά δεν μπορούμε να φτάσουμε, μάλλον. Οπότε θα ανέβουμε. Δηλαδή. Η ιστορία έχει αυτού του.
1: Πάμε λοιπόν να γίνουμε πλειοψηφικοί, έτσι. Πάμε όμως και από το πρόσωπο στο αρχέτυπο. Η επίσημη περιγραφή λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η Αντιγόνη πάβει να είναι ένα πρόσωπο και μετατρέπεται σε μια διαρκή παρουσία που επαναμφανίζεται σε διαφορετικές εποχές και συνθήκες. Κύριε Ανσάκη, μου αρέσει αυτή η ιδέα της Αντιγόνης ως διαρκούς παρουσίας. Μου αρέσει πολύ, θα έλεγα. Και θέλω να ρωτήσω, πότε ένας άνθρωπος πάβει να είναι απλώς ένας άνθρωπος που αντιστέκεται και γίνεται ένα σύμβολο? Και κάτι ακόμη, υπάρχει κίνδυνος όταν κάνουμε κάποιον σύμβολο να χάσουμε τον άνθρωπο πίσω από αυτό?
2: Ο ίδιος δεν συνειδητοποιεί ότι γίνεται σύμβολο. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ρόζα Πάρκς, αν θυμάσαι, η πρώτη που τόλμησε να καθίσει μέσα σε ένα λεωφορείο που η λευκή μονοχαρτική δικαίωμα να κάθονται στην Αμερική. Δεν το έκανε γιατί θεώρησε ότι κάνει κάτι συμβολικό. Αντέδρασε με τη δική της πίστη ότι συμβαίνει κάτι άδικο και στο οποίο μπορεί να τοποθετεί η ίδια. Κοίταξε, οι άλλοι μπορούν να είναι σύμβολο, αλλά τελικά όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και ψάχνεις πιο πολύ να βρεις ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από αυτό το πρόσωπο που συμβολοποιήθηκε με βάση την ιστορία. Αλλά δεν νομίζω ότι χάνει τελικά το πρόσωπο ποτέ. Δεν ξέρω πια ποιους άλλους σκέφτεσαι σαν πρόσωπα, αλλά και η Αντιγόνη για παράδειγμα. Όχι, ξέρουμε ότι η Αντιγόνη ήταν και ερωτευμένη με τον Έμωνα, ήταν πολύ κοντά στο να παντρευτούν. Ο δικός της θάνατος έφερε την αυτοκτονία του Έμωνα. Ξέρουμε τη σχέση που είχε με την αδελφή της. Ξέρουμε από το μύθο επίσης πολλά για όλη αυτή την οικογένεια. Άρα δεν ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο. Άσχετα αν αυτή η πράξη που έκανε ήταν και ακόμα αποκτά μια συμβολική αξία και σήμερα. Ήταν πρόσωπο στον βαθμό που υπήρξαν τα πρόσωπα του μύθου, αλλά είναι τόσο ωραία από τους αρχαίους Έλληνες φτιαγμένη αυτή η μυθολογία και μετά από τους τραγικούς ποιητές με τόσο ωραίο τρόπο διαμορφώθηκαν πράγματα και αλλάξανε, βρεθήκαν νέες εκδοχές για αυτά τα πρόσωπα, ώστε είναι αρκετά πλαστικά και σήμερα. Εγώ δηλαδή σήμερα κάνει την Αντιγόνη στην παράσταση μας η Αμαλία και ξεχνιέμαι ότι είναι ένα πρόσωπο η Αντιγόνη, δεν είναι ένα κομμάτι από ένα αρχαίο δράμα, δεν είναι ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από ένα αρχαίο έργο. Ή η Μαρία που κάνει την Τηρεσία, δεν με αφορά η αλλαγή φύλου, εξάλλου η Τηρεσία ήταν και ένα πρόσωπο που λέγονταν διάφορα για το φύλο του, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος που μιλάει σε έναν άλλον. Ο Κρέων δηλαδή που κάνει ο Κυριάκος ο Μαρκάτος είναι ένα πρόσωπο το οποίο επιβάλλει την εξουσία του, αλλά από πίσω βλέπεις και τη δική του συντριβή όταν έρθει η ώρα να συντριβεί. Τον Έμωνα δεν βλέπουμε, αλλά έχουμε την τύχη ο Κωνσταντίνος Μπιμπής να μας δανείσει την παρουσία του ηχητικά και ακούγεται η φωνή του Έμωνα, ο οποίος προσπαθεί κοντά στο κείμενο του Σοφοκλή να κινητοποιήσει τον πατέρα του και να τον κάνει να αλλάξει γνώμη, γιατί είναι πολύ αυστηρός απέναντι στην Αντιγόνη. Η Μαρία Κουρία, ας πούμε, που κάνει την Ισμήνη, ναι, ένα κομμάτι είναι σίγουρα το κομμάτι του ανθρώπινου της αδελφής που προσπαθεί να πει στην αδελφή της να μην κάνει κάτι το οποίο μπορεί να τη στοιχήσει τη ζωή. Αυτό είναι η ιστορία προσώπου. Γιατί

0: Η στάση της Ισμήνης μπορεί να είναι μια στάση που μετά τη συναντήσαμε ξανά στην ιστορία από ανθρώπους που δεν τόλμησαν να κάνουν την κατάλληλη στιγμή το μεγάλο βήμα, όπως το κάνει η Αντιγόνη για παράδειγμα. Αλλά αυτό δεν τη συμβολοποιεί. Η Μαρία Εκούρη εμφανίζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι αρκετά οικείο, γιατί ακριβώς είναι μια κοπέλα που νοιάζεται για τη ζωή της αδελφής της. Θα δείτε και μια άλλη εκδοχή του χορού που υπάρχει στην παράστασή μας. Δεν έκανε πολύ, δεν είναι συνεχής η παρουσία του χορού, αλλά είναι ένα σχόλιο πάνω στο πώς λειτουργούμε οι υπόλοιποι πολίτες απέναντι στην εξουσία. Άρα μέσα στην παράσταση ταξιδεύουν και τα σύμβολα και τα πρόσωπα, νομίζω με έναν τρόπο που είναι για μας γοητευτικός, ελπίζουμε και για τον κόσμο.
1: Κυρία Τσιμά, όταν ένας τοπιός καλείται να υπηρετήσει όχι απλά ένα χαρακτήρα, όχι μια ιδέα, αυτό τον απελευθερώνει ή τον δυσκολεύει περισσότερο?
2: Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω έτσι. Mm-hmm. Κάθε φορά υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο φέρει μια ιστορία. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πρακτική δυσκολία. Αν βρεθείς, ας πούμε, στην Επίδαυρο ή σε έναν ανοιχτό χώρο να κάνεις έναν αρχαίο ήρωα, πάλι εσύ είσαι που εσύ τον φέρεις, μετά από ένα διάλογο με το σκηνοθέτη, με τους υπόλοιπους συντελεστές, με τους συναδέλφους σου, απλά πρέπει να είσαι οχυρωμένος με περισσότερα τεχνικά εφόδια, δηλαδή να μπορείς να εκπέμψεις τη φωνή σου, να έχεις μεγάλη έκκληση ενέργειας. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, θέλω να πω, κάθε φορά είναι μια πρόκληση ο κάθε ρόλος. Δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι με τέτοιες διακρίσεις. Mm-hmm. Προσπαθώ να καταλάβω εγώ τι με συνδέει, τι συνδέει εμένα με αυτό. Κάνω εγώ focus εκεί που νιώθω ότι ανοίγει μια δική μου περιοχή και δοκιμάζω για να μην είναι το ίδιο κάθε φορά μαζί με το σκηνοθέτη, τι μπορεί να ανοίξει, να είναι καινούριο, ώστε να μην είμαι μια ρέπλικα του εαυτού μου μέσα στα χρόνια. Δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε τα καταφέρνουμε κάθε φορά. Θέλω να πω, είναι μια διαδικασία και αυτό μέσα στα χρόνια. Τώρα και εγώ δουλεύω 35 χρόνια. Δεν είναι πάντα όλα επιτυχή. Υπάρχουν πράγματα που συναντιέσαι καλύτερα, χειρότερα, καλές συνεργασίες, πιο δύσκολες. Έτσι είναι η δουλειά μας σε όλους τους τομείς.
1: Σε όλους τους τομείς.
2: Ναι. Είμαι χαρούμενη όμως που κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί νομίζω ότι κάθε ρόλος που συναντάω και με συναντάει με κάνει λίγο πιο πλούσια. Mm-hmm. Και πλήττω λιγότερο, γιατί η ζωή έχει μια εξακολουθητικό μια λούπα, ας πούμε. Αυτό ότι σε βάζει να σκεφτείς κάθε φορά και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα, να συνδιαλλαγείς με άλλους ανθρώπους, πιο νέους, πιο μεγάλους, διαφορετικούς, να συγκρουστείς, να αγαπηθείς, να... Yeah. Είναι μια διαδικασία πολύ ανανεωτική.
1: Είναι υπέροχο.
2: Νιώθουμε, δηλαδή, ζούμε πολλές ζωές με έναν τρόπο. Είμαστε, το πιστεύω εγώ, ότι είμαστε λίγο πιο γεμάτοι.
1: Mm-hmm. Και ίσως εκεί χρειάζεται και μια ιδιαίτερα σκληρή δουλειά με τον εαυτό σας, προκειμένου να μπορείτε να το διαχειριστείτε όλο αυτό. Γιατί έχουμε δει πολλούς ηθοποιούς, μεγάλα ταλέντα και του διεθνούς κινηματογράφου, που όλο αυτό κάποια στιγμή μπορεί και να τους υπερκεράσει. Εκεί ίσως χρειάζεται μια σκληρή δουλειά, μια πειθαρχία ίσως, για να...
2: Μεγάλο θέμα είναι αυτό που λες, Γιάννη. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι πρέπει να έχεις έναν άξονα, να το αγαπάς πολύ, να αφοσιωθείς. Σίγουρα περνάς πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εμείς κάνουμε μια δουλειά που είμαστε στον αέρα όλα μας τα χρόνια. Δεν ξέρεις αν αύριο θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Επίσης είναι μια δουλειά που έτσι και δεν χτυπήσει το τηλέφωνο, δεν θα σκεφτείς ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι συγκυριακό. Θα λες, εγώ φταίω, κάτι δεν έχω κάνει καλά. Ενώ δεν το κάνει ένας γιατρός, περιμένει ένας γιατρός, λέει, δεν πειράζει, θα κάνω ειδικότητα μετά, ας πούμε. Δεν θα σκεφτεί, δεν αξίζω. Mm-hmm. Κάνουμε μια δουλειά έκθεσης. Είμαστε συνεχώς υποκρίσιμοι. Mm-hmm. Είναι δύσκολη δουλειά. Είμαστε ευάλωτο κομμάτι. Με αυτή την έννοια πρέπει να υπάρχει ένας άξονας καλός, πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, πρέπει να υπάρχουν φιλίες για να σε στηρίζουν στα δύσκολα και στα εύκολα, και βέβαια και στη μεγάλη επιτυχία κάποιος να σου βάζει λίγο πάγο, όπως και στη μεγάλη αποτυχία να μπορεί να σου δώσει ένα χέρι να σηκωθείς. Δεν είναι ένας δρόμος.
0: Τώρα που είπε η Μαρία αυτό το υποκρίσιν, σκέφτηκα μια παρετοιμολογία, ίσως γι' αυτό είμαστε υποκριτές. Είμαστε υποκρίσιν. Κοιτάξτε να δεις, πραγματικά εξαρτώμαστε από την επαφή, από την επικοινωνία. Ναι, αλλά ο ένας δίνει δύναμη στον άλλον έτσι κι αλλιώς. Αυτό πιστεύω. Όχι μόνο στις μικρές παρέες, αλλά και στις μεγαλύτερες. Με ανθρώπους που συναντιέσαι είτε για μια ταινία είτε για μια άλλη παράσταση. Γιατί τώρα εδώ συναντιόμαστε συνήθως στην Κεφαλονιά σε μια δουλειά που σχεδόν όλοι, ξέρεις εμένα που είμαι επίτιμος δημότης Αγωστοδίου, άτυπα, απλώς το λέω στον Δήμαρχο, παρακαλώ να γίνει και αυτή. Είναι όλοι, έρχονται στο νησί τους, έχουν την ευκαιρία να είναι για 2-3 μήνες εδώ, ίσως και πολύ λέω 3 μήνες, για 2 μήνες εδώ το καλοκαίρι, και θέλουν κάπως να επικοινωνήσουν με τον κόσμο του νησιού, με τους παλιούς δασκάλους, με τους συμμαθητές τους, με τον κόσμο που έρχεται να κάνει διακοπές, αλλά και κυρίως με αυτούς που ζουν εδώ το χειμώνα και που συναντάμε και στο μπάνιο. Ανθρώπους που λέει: α, καλά που έχουμε κάτι και θέλουμε να δούμε την παράσταση πολύ, γιατί σας περιμένουμε πώς και πώς. Οπότε όλο αυτό δεν μπορεί να μείνει αισιόδοξο και όλο αυτό δεν μπορεί να μην έχει δύναμη και να σου δίνει όθηση. Παρ' όλα αυτά στην Αθήνα που είναι ένας μεγάλος στίβος, ναι, αν είναι μια παράσταση και το χειροκρότημα είναι χλιαρό στο τέλος, και σαν σκηνοθέτη που μπορώ να στεναχωρηθώ, αν την έχω σκηνοθεί στην παράσταση, αλλά και σαν ηθοποιό, είναι πολύ μεγάλη αμηχανία που θα την ειδοποιήσει αν συμβεί αυτό. Αντίθετα, αν υπάρχει ένα θερμό χειροκρότημα, παίρνουν δύναμη όλοι οι συντελεστές για αυτό που συνέβη πριν από λίγο και αυτό που θα συμβεί και την επόμενη μέρα. Με αυτή την έννοια, εγώ θεωρώ ότι είμαστε αισιόδοξοι, γιατί είμαστε μέσα στη δουλειά και παλεύουμε και προσπαθούμε και έχουμε και ανθρώπους πάντα δίπλα μας.
1: Τώρα, ένα από τα μεγάλα ερωτήματα της παράστασης είναι, κύριε Αναστασάκη, η παράσταση καταρχάς θέτει το ερώτημα όταν η αδικία γίνεται κανονικότητα, αν η σιωπή είναι επιλογή ή συνενοχή. Αυτό είναι ένα ερώτημα που απευθύνεται στο θεατή ή είναι ένα ερώτημα που απευθύνεται πρώτα στους ίδιους σας, στους εαυτούς, όταν δημιουργούσατε αυτή την παράσταση?
0: Σαφώς, σε αυτούς μας, ναι. Από εκεί ξεκινάμε, ναι. Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή, αν αισθάνεσαι μια ανεπάρκεια, μια αδυναμία, μια διάθεση αντίστασης, ένα προβληματισμό και προσπαθείς, από αυτό ξεκινάς και μετά προσπαθείς να το μοιραστείς με τους άλλους. Και ελπίζεις πάντα ότι και κάποιος άλλος θα καταλάβει αυτόν τον προβληματισμό, θα το νιώσει και θα συγκινηθεί, θα γελάσει ή θα προβληματιστεί μετά την παράσταση. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν σου απάντησα τώρα, ίσως η ερώτηση είναι πιο σύνθετη.
1: Όχι, είναι αυτό το ότι κοιτάμε, αν θέλουμε να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο μας, κοιτάμε πρώτα να ξεκινήσουμε από τους αυτούς μας.
0: Και στοιχίζουμε τα ίδια λάθη και εμείς.
1: Απλά με προβληματίζει και έβαλα αυτή την ερώτηση. Αυτό που η σιωπή, δηλαδή είναι και ένας κόσμος που φοβάται ίσως. Είναι ένας κόσμος που το θεωρεί αναρχία να φωνάξει. Το θεωρεί... Έτσι του έχουν περάσει. Λέει όποιος θέλει, ειρήνη κάθε σταυγά του.
0: Είναι και ένας κόσμος που λέει το μη χειροβέλτιστο, σαφώς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι.
1: Και θέλω να δείξω κατανόηση προς έναν κόσμο που έχει γαλουχηθεί με έναν άλλο τρόπο σκέψης. Ότι το να μιλήσεις, να διεκδικήσεις, δεν είναι αναρχία. Είναι δημοκρατία, νομίζω. Έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Εγώ κατανοώ τους φόβους αυτούς, αλλά δεν τους ημερίζομαι ώστε να πω: OK, δεν πειράζει. Προσπαθείς πάντα με τους ανθρώπους
1: να τους αφυπνίσεις.
0: Και μια απλή συζήτηση, ξέρεις, ναι, να τους κάνεις να τολμήσουν.
1: Να τους κερδίσεις.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι πιο απεσιόδοξη.
0: Αυτά είναι τώρα.
2: Θα τα πω εγώ.
1: Χρειάζεται να ισορροπήσουμε, άρα έχουμε τα δύο στοιχεία. Και
2: εγώ νομίζω ότι η γενική εικόνα είναι πάρα πολύ μαύρη. Ότι οι άνθρωποι έχουν μία είδηση, είναι κατευθυνόμενοι, υπάρχει πίσω μου, είναι αυτό το ωραίο κινητό. Οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι και ακόμη και εμείς που μιλάμε τώρα, έχουμε μεγάλη εξάρτηση. Ότι τα πράγματα οδεύουν προς το μαύρο, ό,τι σημαίνει αυτό, ότι περνάμε σε αφασική περίοδο και ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν σημαίνει ότι ως καλλιτέχνες θα πάψουμε να λειτουργούμε, να αντιστεκόμαστε ή κάποιες πολύ μικρές μειοψηφίες φαντάζομαι παγκόσμια, αλλά νομίζω ότι ζούμε αυτή την καινούρια επέλαση των πραγμάτων, όπου οι άνθρωποι είναι καθυλωμένοι κάπου, βάζουν ένα like και νομίζουν ότι αυτή τη στιγμή βοηθάνε στο κίνημα της ειρήνης ή υπέρ των προσφύγων με ένα like, ενώ στην ουσία η συλλογικότητα είναι αλλού. Απούσα. Mm-hmm. Πολύ λίγοι άνθρωποι, πάλι μεμονωμένες περιπτώσεις, mm-hmm. και μιλάω και για τη χώρα μας, πραγματικά κρατούν ψηλά τον ιστό της αλληλεγγύης και λειτουργούν έτσι με έναν τρόπο που δεν σκέφτονται αν αυτό έχει κόστος.
1: Mm-hmm. Υπάρχει αλήθεια, είναι ένας ολοκληρωτισμός μέσα από αυτή τη διαδικασία που περιγράψατε των δικτύων, ας τα πούμε έτσι, τα οποία σε περιχαρακώνουν σε μια ενημέρωση σύμφωνα με αυτά που εσύ επιλέγεις, γιατί ανάλογα με το τι επιλέγουμε εκεί μας εμφανίζουν συνέχεια αυτά τα ίδια και τα ίδια, και γιατί θέλουν να σε κρατήσουν μέσα στην πλατφόρμα τους. Και εκεί χρειάζεται και εκεί μια προσπάθεια προκειμένου κανείς να φύγει από αυτή τη φούσκα που έχει δημιουργήσει και να συναντήσει όλες τις πλευρές, να τις διασταυρώσει. Δύσκολα μπορεί να γίνει αυτό, αλλά ίσως δύσκολα γινόταν και από την εποχή της εφημερίδας. Για παράδειγμα, κάποιος διάβαζε μόνο το ριζοσπάστη, ξέρω εγώ, μόνο τη δική του εφημερίδα. Και εκεί υπήρχε ένα feed συγκεκριμένο, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, μήπως είναι η πρόκληση της σημερινής εποχής αυτή? Γιατί νωρίτερα μας είπατε, ενώ καταθέτατε απεσιοδοξία, στην πράξη όμως ήταν μια τεράστια αισιοδοξία. Μέσα από τους φίλους που είπατε, ότι έχετε γίνει φίλοι σε αυτή την ομάδα.
2: Βέβαια.
1: Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και ωραίο.
2: Αλίμονα δεν υπήρχαν στοιχεία αισιοδοξία. Δεν εννοώ ότι είμαστε όλη μέρα από ό,τι συμβαίνει.
1: Και αυτό που θα κάνετε θα περάσει στα δίκτυα. Ήδη περνάει.
2: Βέβαια.
1: Και θα περάσει στα δίκτυα και θα αγγίξει κάποιες ψυχές και κάποιους ανθρώπους. Αυτούς που είναι έτοιμοι να τους αγγίξει, βέβαια. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν και κλειστούς τους δέκτες τους. Ναι. Και ίσως.
0: Υπάρχει ένας βομβαρδισμός πληροφορίας πάνω, σίγουρα, mm-hmm. δεν είναι όπως παλιά με την εφημερίδα μόνο, mm-hmm. όπως είπες, μόνο με τα βιβλία. Mm-hmm. Υπάρχει βομβαρδισμός πληροφορίας. Πολλές φορές και εμείς ξαφνιαζόμαστε πώς μπαίνουμε σε αυτό το δίκτυο που λες, mm-hmm. και παρασυρώμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι ικανός να χάσω αρκετή ώρα της μέρας,
1: mm-hmm.
0: από είδηση σε είδηση και από site σε site, ενώ έχω κάτι πιο σημαντικό να κάνω, mm-hmm. αλλά παρασύρεσαι σίγουρα. Mm-hmm. Ξαναλέω όμως, εμείς τουλάχιστον ασχολούμαστε με τέτοιες τέχνες που δεν είναι τέχνες μοναχικές, αλλά έχουν ανάγκη την επαφή με τον κόσμο, κινηματογράφος, θέατρο, η μουσική. Παίρνουμε δύναμη από αυτή την επικοινωνία και την επαφή και δεν γίνεται να μην είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί ακριβώς είμαστε μέσα σε ένα πλάνο δημιουργίας ενός έργου που δεν μένει απλώς σε ένα συρτάρι, αλλά που απευθύνεται στον κόσμο. Και η Μαρία Κλάς έχει γράψει και διηγήματα, έχει γράψει και λογοτεχνία, mm-hmm. και ξέρει και η ίδια ότι αυτά αποκτήσαν αξία, πραγματική, την πραγματική αξία όταν εκδόθηκαν, όταν βγήκαν στον κόσμο και τα πήρε ένας άγνωστος αναγνώστης εκείνη, που τη σταμάτησε στον δρόμο και είπε: «Α, διάβασα το Λιθόστατο» ή «Διάβασα τις γυναίκες του Άντων». Και η Μαρία ξαφνιάστηκε, αλλά πήρε μεγάλη χαρά, γιατί άρα επικοινώνησε, ακόμα και αν η ίδια νόμιζε ότι δεν συμβαίνει αυτό. Σαφώς συνέβαινε. Τα βιβλία της Μαρίας, ας πούμε, έχουν κάνει και 3 και 4 εκδόσεις, που σημαίνει πολλές χιλιάδες ατόμων έχουν διαβάσει και έχουν επικοινωνήσει μαζί της. Δεν μπορεί να είναι απεσιόδοξη. Το λέει έτσι. Το λέει από μια φύση γκρίνια, ας πούμε, που τη διακρίνει. Αλλά στην πραγματικότητα αισιόδοξοι είμαστε. Δεν θα έγραφε, δεν θα έπαιζε. Θα έκανε τώρα διακοπές μόνη της σε ένα νησί έρημο, γιατί αισθάνεται απογοήτευση από τη ζωή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Η λέξη αγάπη στον τίτλο «Γεννήθηκα για να αγαπώ» είναι ένας τίτλος που ακούγεται έτσι σχεδόν παράδοξος όταν μιλάμε για μια ηρωίδα που έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τη σύγκρουση, την ανυπακοή και την τιμωρία. Κυρία Τσιμά, τι σημαίνει για εσάς αυτή η αγάπη? Είναι ένα συνέστημα, στάση ζωής ή πράξη τελικά?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν ο τίτλος αναφέρεται στον ίδιο τον, από τον Σοφοκλή. Mm-hmm. «Γεννήθηκα για να αγαπώ», λέει η ηρωίδα. Mm-hmm. «Έφην φιλήν».
0: Ούτε συνέχθην, αλλά συμφιλήν έφην.
2: Ναι,
0: δηλαδή δεν συμφιλήν. Για να μισώ μαζί με κάποιους, να αγαπώ μαζί με κάποιους.
2: Ακριβώς.
0: Να αγαπιέμαι. Mm-hmm.
2: Ναι, είναι νομίζω το ζητούμενο και είναι καθημερινός αγώνας. Αυτό είναι φυτό που πρέπει να το ποτίζεις καθημερινά, είτε με τους φίλους σου, είτε με την οικογένειά σου, είτε στη σχολή που διδάσκεις, όσο τα καταφέρνεις, όσο μπορείς, είναι κάτι που κερδίζεται. Κερδίζεται με πολύ κόπο, με πολύ διάθεση, να μην ξεχνιόμαστε γιατί θεωρούμε μετά τους ανθρώπους δεδομένους. Μεγαλώνοντας βέβαια και γεμίζοντας οι ζωές μας από απώλειες αγαπημένων ανθρώπων, φύγαν οι γονείς μας, στενοί, φίλοι, συγγενείς, πιο νέοι και πιο νέοι άνθρωποι, καταλαβαίνει κανείς ότι για μένα είναι ο μοναδικός δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Να συνδεθώ με τους ανθρώπους που αγαπώ και αυτό όσο μπορώ να το καλλιεργώ. Δεν τα καταφέρνω πάντα. Γιατί και η ζωή είναι πολύ δύσκολη και στην Αθήνα ζούμε κάτι εξωφρενικούς ρυθμούς. Βλέπουμε τους ανθρώπους ελάχιστα, ένα μήνυμα την ημέρα, κάτι, γιατί τελειώνεις πολύ αργά. Δεν είναι κάτι δηλαδή που... Αυτό θέλει ένα πότισμα κάθε τρεις και λίγο για να μην χαθείς και να γίνεις μια μηχανή εργασίας. Εγώ δεν τα καταφέρνω καλά, η αλήθεια είναι.
1: Είναι και άνθρωποι δύσκολοι. Δηλαδή ενώ είμαστε ουσιαστικά τόσο απλοί, ωστόσο παράλληλα γινόμαστε και ανεξιχνίαστε καμιά φορά μεταξύ μας. Είναι δύσκολες οι άνθρωποι σχέσεις.
2: Σαφώς.
1: Και σκεφτόμαστε ότι αν υπήρχε η αγάπη, θα ήταν όλοι οι τομείς πολύ καλύτερα. Και προκύπτει τώρα μια ερώτηση, πού χάνεται τελικά, γεννιόμαστε γεμάτοι αγάπη, αν είμαστε αρκετά τυχεροί, γεννιόμαστε με αγάπη. Πού χάνεται στην πορεία αυτή η αγάπη, γιατί μετά έρχεται να επιβληθεί ο λογισμός, είναι αυτό που λέει ο Καζαντζάκης, ότι το μυαλό είναι ο διάβολος και μας καταστρέφει την καρδιά και την αγάπη, που η αγάπη είναι ο Θεός και η καρδιά. Πού χάνεται αυτό στην πορεία.
2: Εγώ δεν ξέρω, εγώ μπορώ να πω βέβαια ότι δεν ξέρω αν γεννιόμαστε μόνο με αγάπη. Γεννιόμαστε, ερχόμαστε από τα ζώα. Έχουμε μέσα μας ένστικτα πράγματα, είμαστε δύσκολες περιπτώσεις.
1: Είναι τα ένστικτα λέτε.
2: Είναι πολλά πράγματα που ο άνθρωπος έτσι αντιστρατεύεται τον εαυτό του ή του βγαίνουν επιθέσεις. Θέλω να πω, έχουμε και πράγματα που έρχονται από αλλού. Είναι ζήτημα παιδείας, καλλιέργειας, το να τη θασέψεις το ζώο που έχεις μέσα σου, που μπορεί να γίνει άπλιστο, επιθετικό. Έχουμε και τέτοια πράγματα μέσα μας. Δεν γεννιόμαστε και λέμε καλημέρα, αγαπώ. Αγαπάει μια μάνα το παιδί της και μπορεί να είναι φοβερά χειραγωγική. Δηλαδή θέλω να πω, αγαπάμε, πώς αγαπάμε. Είναι μεγάλη λέξη η λέξη αγαπώ. Δεν είναι εύκολη. Αγαπώ γενικά, τι σημαίνει αγαπώ? Μπορεί να αγαπώ και να πνίγω. Μπορώ όμως και να αγαπώ και να αφήνω χώρο. Αυτό είναι μια καθημερινή για μένα, πώς να το πω, προσπάθεια και μια αίσθηση διαλόγου. Δηλαδή κάπως πρέπει να ακούς και να ακούγεσαι σε αυτή την αγάπη. Ιδαλλιώς τον αγαπώ τυφλά. Δεν είναι αγάπη επειδή αισθάνομαι μόνο κάτι. Αυτό είναι η δική μου άποψη.
1: Να επιμείνουμε λίγο σε αυτό. Επειδή πράγματι πώς μπορεί κανείς να ορίσει την αγάπη, είναι ένα ζητούμενο και αυτό, αλλά ερχόμενοι στη ζωή γνωρίζουμε την πρώτη, ίσως αν όχι μόνη θα λέγανε κάποιοι, μορφή ανεδιατελούς αγάπης, που είναι αυτή της μητρικής αγάπης. Ναι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο ορισμός του άδωλου, της ανεδιατελούς αγάπης, η αγάπη της μάνας για το παιδί, που όπως και από τον μύθο εκείνο που ήθελαν να γνωρίσουν ποια είναι η μάνα ενός παιδιού και όταν είπε ο Σολομώντας να γίνει κακό στο παιδί, η μάνα είπε δώστε το, εκείνη είναι η μάνα, και έδειξε πράγματι ότι είναι η μάνα. Ίσως είναι αυτή λοιπόν μια βασική ερμηνεία που μπορούμε να σταθούμε.
2: Ανιδιοτελούς αγάπης, ναι. Εννοείται. Υπάρχει και η κλητεμνήστρα, υπάρχει και η μύδια όμως. Θέλω να πω, είναι σπουδαίοι οι αρχαίοι ότι καταλαβαίνουν για μένα το μέγεθος του ανθρώπινου χάους. Δηλαδή δεν έχουμε μία εκδοχή. Οι άνθρωποι είναι ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο. Το πιστεύω αυτό. Ναι. Είναι θέμα παιδείας, βαθιάς καλλιέργειας, τρομερού αγώνα να σταθούν με πραγματική σύνδεση με τον εαυτό τους. Τι είναι η αγάπη? Πώς συνδέομαι με τον άλλον? Γιατί μπορεί να λέω ότι σ' αγαπώ και να μην σ' αγαπώ. Να νομίζω ότι σ' αγαπώ. Αυτό εννοώ. Αν σε πνίγω, δεν σε αγαπώ. Αγαπώ τον εαυτό μου που θέλει έτσι να αγαπά. Ή τουλάχιστον έτσι θα καταλαβαίνω εγώ, δεν ξέρω.
1: Άρα λοιπόν, μήπως είναι και αυτός ένας δρόμος που επιλέγουμε. Αυτό, επιλέγουμε να κατανοήσουμε, να συγχωρέσουμε. Ναι, ναι. Είναι ένας δρόμος που επιλέγουμε.
2: Συμφωνώ. Αυτό θέλει κόπο.
1: Και θέλει δουλειά, σκληρή. Κύριε Σάκη, σκηνοθετικά, πώς αποφεύγεις τη λέξη αγάπη να γίνει κάτι εύκολο, ρομαντικό, μελό? Πώς μπορεί η αγάπη να γίνει πολιτική πράξη?
0: Πώς θα αποφεύγεις, δεν ξέρω. Μπορεί να μην το έχω αποφύγει. Είναι πολιτική πράξη με την έννοια ότι πραγματικά είναι δύσκολο να αγαπάς. Και επίσης θέλει και τύχη να βρεις ανθρώπους για να αγαπηθείς. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι και λιγότερο τυχεροί από μένα.
1: Είναι και τύχη.
0: Ναι, θέλει και τύχη.
1: Βεβαίως.
0: Και πάντως είναι πολιτική πράξη με την έννοια ότι απέναντι σε έναν κόσμο μίσους, σε έναν κόσμο εχθρότητας, σε έναν κόσμο πολέμων, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δείξουν με τον ελάχιστο τρόπο ίσως που έχει ο καθένας την αγάπη τους για τον διπλανό, την αγάπη τους για το παιδί τους, όπως είπες πριν, την αγάπη τους για τον σύντροφό τους. Είναι σημάδια ελπίδας και για μας σήμερα, για την παράσταση. Με αυτή δεν είναι μια πολιτική πράξη η αγάπη. Εγώ πιστεύω ότι πολλά πράγματα είναι αγάπη. Το που είμαστε σήμερα εδώ είναι γιατί ξέρουμε ωραία πράγματα για την εκπομπή σου. Η Μαρία έχει ξανάρθει. Άρα με αγάπη γίνεται, προχωρούμαστε. Αγαπούμε τη δουλειά που έγινε όλη αυτή και θέλουμε να τη δουλειά μέσα στην παράσταση ενώ και θέλουμε ο κόσμος να την αγαπήσει επίσης. Γι' αυτό και μιλάμε τώρα στο ραδιόφωνο. Αγαπούμε την προσπάθεια που κάνει ο Κυριακός με την καινούργια εταιρεία αυτή, την αστική μικροσκοπική, τη Memento Mori που έχει φτιάξει. Θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να έχει και εισιτήρια, να πηγαίνει καλά, να μπορέσει να κάνει και επόμενη δουλειά. Αγαπώ τους συναδέλφους μας από την Όργα, μάλλον μας έκανε την Αφίσα, μέχρι τον κύριο Γιώργο και τον Αντώνη που είναι πάνω στο κάστρο και μας βοηθάνε κάθε βράδυ.
2: Τον Αντώνη του Παπα-Νικολάτου.
0: Τον Παπα-Νικολάτου.
2: Τη Στάμου τη Στεριώτη από το θέατρο, τον Γρηγόρη, τον Μαυραγάνη. Σπουδαίοι άνθρωποι.
0: Άρα είναι μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι από αγάπη το κάνουν και αυτή την αγάπη τους εισπράττουμε κι εμείς. Ελπίζω ότι και εμείς αυτή την αγάπη μας απέναντί τους δείχνουμε. Άρα φαντάζεσαι πόσο πολύ αγάπη τώρα υπάρχει γύρω από αυτό. Δεν μένει να κάνεις πολλά πράγματα σαν σκηνοθέτης. Τώρα αν αυτό γίνεται μελό ή όχι, δεν το ξέρω. Θα μας το πεις ο κόσμος με στην παράση.
2: Ο Γιάννης πάντως κλαίει συχνά.
0: Ναι, αυτό είναι. Είμαι ευαίσθητος. Είμαι ευαίσθητος. Ναι. Και δεν τρέπομαι σιγά. Και γελάω και εύκολα επίσης. Λοιπόν, ναι.
1: Μια σε μια εκπομπή δεν χρειάζεται να πω πια. Κατέβασα τα μικρόφωνα, κύριε Μητσοτάκη. Είναι αναζητούμενο λοιπόν η αγάπη και να προωθηθεί η αγάπη μέσα στην κοινωνία βαθιά και να ανέβει και κλιμάκιο, να πάει και στους τομείς της οικονομίας και της πολιτικής ίσως κάποτε. Και να δούμε εκεί
0: κάτι. Σε ποιο αισιόδοξο από μένα.
2: Πάντως Γιάννη, θέλω να πω κάτι σε σχέση με αυτό. Ότι εμείς που είμαστε και από την Κεφαλονιά και ο Γιάννης το χειμώνα, έχουμε τις δουλειές μας αλλού κτλ. Πάντα λέμε μες στο χειμώνα, εκεί που συναντιόμαστε, που αγαπιόμαστε, λέμε τι θα κάνουμε για την Κεφαλονιά το καλοκαίρι. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι συναντιόμαστε, γιατί εδώ είναι ο τόπος που μέσα μας συνδεόμαστε με κάτι βαθύ, γι' αυτό ερχόμαστε, και είναι σημαντικό για μας να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που ανταποκρίνονται. Θα ήθελα όμως να πω και να το... Είναι πολύ σπουδαίο ότι η νέα γενιά, εμείς τώρα είμαστε στα 60, η Αμαλία, η Μαρία, ο Κυριάκος, τα νέα παιδιά είναι και παιδιά τώρα που είναι στις σχολές και έχουν τελειώσει, η Άννα Γιακουμάτου, ο Νίκος Αντωνίων, πολλά παιδιά από εδώ που είναι σε σχολές στην Αθήνα και έχουν τελειώσει. Δηλαδή θα είναι η καινούργια γενιά των ανθρώπων που φαντάζομαι σε επόμενες δουλειές θα είναι μαζί μας. Είναι ωραίο ότι υπάρχει ένα σκυτάλι που δίνεται στους επόμενους και πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ ωραίο που δίνονται σε συλλόγους χρήματα, στα πανηγύρια, σε όλα αυτά, πολύ ωραία. Υπάρχει όμως το θέατρο, η μουσική, το σινεμά.
1: Βεβαίως.
2: Που χρειάζονται μεγάλη στήριξη,
1: που αξίζουν κάθε στήριξη.
2: Και γιατί είναι πολύ ωραία τα πανηγύρια, η κυκλική χορή και η εκτόνωση και η αγάπη του κόσμου για όλο αυτό. Είναι μια συνάντηση το πανηγύρι. Όμως, αν θέλουμε, πέρα από μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που έχει το νησί και τα λοιπά και όλη αυτή την κίνηση, αν θέλουμε και κάτι να δημιουργήσουμε, θα πρέπει και οι άνθρωποι που βρίσκονται στις θέσεις εδώ να σταθούν με μεγαλύτερη αγάπη απέναντι σε αυτό.
1: Το μεγάλο μας όπλο είναι ο πολιτισμός.
2: Ακριβώς.
1: Όπως έχω υποθεί. Πάμε με μία άνω τελεία στο διαφημιστικό πακέτο του σταθμού. Σε 10 δευτερόλεπτα που εκείνη από τώρα που τη βλέπω εδώ στο monitor. Και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως κοντά σας.
3: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην ραδιοφωνική μας συζήτηση. Ακούτε ραδιόφωνο του Ιν Κεφαλονιά. Ακούτε την εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Είμαστε στο στούντιο αυτό το Σάββατο και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να είμαστε με τους κυρίους Γιάννη Αναστασάκη και Μαρία Τσιμά. Κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση γύρω από τη νέα τους δουλειά που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου αλλά και στο Δημοτικό Θέατρο Ο Κέφαλος στις 26 Αυγούστου αυτή η παράσταση που δόθηκε, η ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να κλείσουν για το κάστρο. Έχουμε μπει στο έργο αλλά χωρίς να αποκαλύπτουμε πράγματα. Συζητάμε τις προεκτάσεις των νοημάτων που αυτό διαπραγματεύεται. Θεωρούμε ότι κάνουμε μια χρήσιμη συζήτηση καθώς αυτές οι προεκτάσεις αγγίζουν την καθημερινότητά μας καθώς μιλάμε, και θα πάμε τώρα να δούμε πώς διαχειρίζονται οι δημιουργοί που έχουμε κοντά μας αυτό το δύσκολο υλικό. Κυρία Τσιμά, υπάρχει κάτι που ο θεατής δεν μπορεί να δει και αυτό είναι οι πρόβες. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που σας έβαλε αυτή η παράσταση ως ομάδα, όχι απαραίτητα τεχνικά, ανθρώπινα?
1: Θα σταθώ λίγο στην αρχή των προβών, που έχεις το υλικό και προσπαθείς να, μαζί με το σκηνοθέτη, να, με το Γιάννη δηλαδή, να δούμε τι από όλο αυτό επιλέγουμε να παρασταθεί, με ποιο τρόπο. Οι ηθοποιοί είμαστε και λίγο πιο... ο Γιάννης έχει μια λιτότητα πολύ μεγάλη, διεκδικεί μια λιτότητα στον τρόπο που θέλει να παρουσιάσει, να παρουσιαστεί η παράσταση. Και ξέρετε ότι κάνεις πράγματα και μετά σου λέει αυτό άστο λίγο και τέτοια, ωραία πράγματα δηλαδή. Ο πρώτος καιρός συνεννόησης για το τι θέλουμε να κάνουμε. Όμως θέλω να πω ότι η διαδικασία των προβών είναι η πιο ωραία διαδικασία για τον ηθοποιό, γιατί ξεκινάει από κάτι μαύρα γραμματάκια γραμμένα κάπου, και αυτό αποκτά ζωή, έχει υπόσταση, έχει φαντασία, έχει όνειρο, έχει σάρκα και ύλη μετά. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
0: Αυτά τα μαύρα γραμματάκια ήταν από εκείνα τα υλικά που τα προσεγγίζει κανείς ως ηθοποιός εύκολα ή που του αντιστέκονται?
1: Η τραγωδία έχει μια μεγαλύτερη αντίσταση, με την έννοια ότι δεν έχεις να διαπραγματευτείς κάτι απολύτως ρεαλιστικό που έχουν οι περισσότεροι ίσως συγγραφείς του 20ου αιώνα, όχι πάντα όλοι, αλλά θέλω να πω τα πιασήματά σου είναι λιγότερα, ή πρέπει να είσαι τεχνικά πιο άρτιος, ή πρέπει να σκεφτείς περισσότερα πράγματα, ή πρέπει να τολμήσεις περισσότερα πράγματα, ή δεν έχεις πιο εύκολες λύσεις από τις συνήθως. Ναι, είναι ένα πιο δύσκολο υλικό. Καταρχήν η γλώσσα, τα νοήματα είναι πιο μεγάλα, το διακύβευμα είναι τρομερό. Δεν είσαι κάθε μέρα τόσο διλημματικός σε τέτοια πράγματα, μιλάω τώρα για τις σκηνές, ούτε για τον τρόπο που μπορείς να σκεφτείς σήμερα πώς ένας άνθρωπος θεωρείται, τι είναι ο μάντης ας πούμε, τι είναι αυτός που γνωρίζει, από πού έρχεται αυτή η εξουσία του ή αυτή η άλλη γνώση, είναι κανείς μεταφυσικός, μπορεί, το επιτρέπει στον εαυτό του. Λέω πράγματα τα οποία κανείς...
2: Μπερδεύουν τον κόσμο. Λέει πράγματα, μπερδεύουν τον κόσμο. Είναι πολύ σύνθετα αυτά.
0: Ποιος είναι ο μάντης σήμερα? Ο μάντης ποιος είναι σήμερα?
1: Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει γνώση μεγαλύτερη, να έχει ησυχία για να μπορεί να δει και να έχει κάτι που για μένα είναι πολύ σπουδαίο. Παρατήρηση. Η παρατήρηση γεννάει μια νέα κρίση. Μπορεί, μπορεί. Βεβαίως. Βεβαίως θα μπορεί να είναι ένας μάντης, ένας επιστήμονας σήμερα. Ένας βιολόγος, ένας άνθρωπος που μπορεί να καταλάβει τι γίνεται στο εργαστήριο, τι σημαίνει οικολογική καταστροφή, τι σημαίνει ιός. Βέβαια είναι ένας μάντης. Εγώ μου φαίνεται, μένω ενεός απέναντι στο ότι μπορεί να ξέρει τώρα η μετεωρολογία, ας πούμε, τι θα κάνει σε 15 μέρες. Είναι φοβερό, γιατί ο άνθρωπος είναι νεόν, πολυσύνθετο, πανέξυπνο και την ίδια στιγμή καταστροφικό.
2: Αλλά ο Μάντης, κοιτάξτε στη σκηνή που έχουμε εμείς, που θυμίζει τη σκηνή από την τραγωδία του Σοφοκλή, είναι και αυτός που υπενθυμίζει ότι είμαστε άνθρωποι, ότι πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν πρέπει να τα απεμπολούμε. Με έμεσο τρόπο μιλάει ότι σαν κάποιος που στηρίζει τη δημοκρατία, κάποιος που είναι ενάντια στην απολυταρχία. Και τέλος πάντων το έργο έχει κάποιες απογραφείς, θα το πω αυτό, είναι μια πολύ πλούσια δραματουργία αυτό που φτιάξει η Μαρία Κουρίκη και η Μαρία Αρσένη, γιατί εκεί που πάει να συναντήσει την αρχαία τραγωδία, ξαφνικά σε φέρνει στο σήμερα. Μετά επιστρέφει ξανά σε μια μικρή σκηνή από την τραγωδία του Σοφοκλή και ξαναμπολιάζεται από την ανθρώπινη ιστορία όλο τον χρόνο που έχουμε συλλαβήσει από το 400 π.Χ. Και πολύ σημαντική δουλειά για τις πρόβες που ρωτούσες πριν για μένα, ήταν πολύ σημαντικό σημείο, κομβικό σημείο, το να βρούμε έναν τρόπο στη μουσική που έγραψε ο Κώστας Χαριτάτος να μπορεί να βοηθήσει και να πάει μπροστά όλη αυτή του προβληματισμού μας πάνω στην παράσταση και στο πρόσωπο της Αντιγόνης. Έγραψε μια εξαιρετική μουσική ο Κώστας, που έχει πολύ μεγάλη σχέση και με τα σημερινά μας ακούσματα, αλλά και που παντρεύει πραγματικά και τα μουσικά είδη με τα οποία ο ίδιος αισθάνεται πιο συγγενής. Τα οποία πρέπει να τραγουδηθούν τα παιδιά από τους τοπικούς μας και νομίζω τραγουδούνται εξαιρετικά και μαζί να μιληθεί και αυτός ο λόγος που υπήρχε μέσα στα ποίηματα. Υπάρχει και ένα τραγούδι που έχει γράψει στίχους η Μαρία Τσιμά. Είναι πάντως μια παράση που προσπαθήσαμε και αυτό ήταν μεγάλη δυσκολία στις πρώτες πρόβες, να μην μείνει σε ένα επίπεδο μόνο προβληματισμού πάνω στο τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει δημοκρατία, ποιο είναι το πρόσωπο της Αντίγονης, τι σημαίνει ο Κρέων, ποιες είναι τις στοιχείες με το σήμερα, αλλά και πώς αυτό θα γίνει εγωιτευτικό στην αναπαράστασή του, στην παράστασή του. Και εκεί θα βοηθούσε σίγουρα και ίσως βοηθήσει πραγματικά και ο τρόπος της σκηνογραφίας, η λιτότητα των κουστούμιών, οι φωτισμοί που ανέφερα και πριν, αλλά και η μουσική που είναι πολύ κυρίαρχη μέσα στην παράσταση. Δηλαδή υπάρχουν πολύ λίγα σημεία στην παράσταση που δεν υπάρχει μουσική. Είτε ως χαλί κάτω από το λόγο, είτε σαν μουσική που γίνεται τραγούδι ζωντανά εκτελεσμένο από τις τοπικούς μας. Μια άλλη δυσκολία που είχε αυτή η σειρά των προβολών ήταν ότι έπρεπε να δουλέψουμε πολύ εντατικά ένα διάστημα, μετά ένα μικρό διάστημα να αφήσουν τα παιδιά να δουλέψουν μόνοι τους, γιατί είχαμε έτσι τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις που δεν έπρεπε να είμαστε συνεχόμενοι, και να ξαναβρεθούμε μετά για την τελική σειρά των προβολών. Το οποίο γέννησε και ωραία πράγματα. Δηλαδή τους βρήκα να έχουν δουλέψει πολύ καλά μερικά σημεία σε τεχνικής άποψης, τεχνικής υφής, αλλά και να έχουν και βαθύνει και μέσα στο ρόλο τους. Και αυτό κάνει καλό τελικά. Μπορεί να το ακολουθήσω και σε άλλη δουλειά δηλαδή. Ξέρεις, να αφήσεις ένα μικρό διάστημα, ενώ έχει φτιαχτεί, είναι σχεδόν φτιαγμένη μια παράση, να αφήσεις ένα διάστημα στους οποίους να το χαρούν μεταξύ τους και μετά να τους ξανασυναντήσεις και να πάτε να κάνετε το τελικό μοντάρισμα, να το πω έτσι. Παρότι δεν είναι θέμα μοντάζ, αλλά...
1: Με συγκινεί πολύ, Γιάννη, ότι πάνω στο κάστρο έρχεται ο Πίτερ Μάμφορντ. Ο Πίτερ Μάμφορντ, δεν ξέρω αν το ξέρει η κοινωνία εδώ, είναι ένας σπουδαίος, από τους σπουδαίωτερους φωτιστές του κόσμου. Έχει πάρει 2 βραβεία Ολιβιέ. Ζει στον Αγκώνα, αγαπάει την Κεφαλονιά. Είναι 80 πλάς.
2: Η βάση του είναι εδώ.
1: Η βάση του είναι εδώ, δουλεύει στη Νέα Υόρκη, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, παντού.
2: Στη λυρική σκηνή.
1: Στη λυρική σκηνή, στο Σταύρος Νιάρχος. Και ανεβαίνει μαζί μας το πρωί στο κάστρο, κάθεται μέχρι τη νύχτα, μέχρι τις 2 η ώρα. Κάνει φώτα σαν να είναι έφηβος. Και εδώ που μιλάγαμε έτσι για την αγάπη, γεννήθηκα για να αγαπώ. Δηλαδή αυτός αγαπάει τόσο πολύ αυτό που κάνει και το νησί και τους καλλιτέχνες του νησιού, ας πούμε. Έχουμε ξαναγωνιστεί, κάναμε το 22 τους πρόσφυγες επάνω, πάλι με το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, και εκεί γνωριστήκαμε. Μας γνώρισε η Λουκία η Μινέτου, που ζούσε στην Αγγλία και τον γνωρίσαμε.
2: Σκηνογράφηση, ναι.
1: Και είναι τόσο συγκινητικό ότι ένας άνθρωπος είναι μαζί σου σε μια τέτοια περιπέτεια με τόση αγάπη, με τόση ευγένεια, με το... τι να πούμε. Είμαστε πολύ τυχεροί. Και με τη Μαρία Ντεροζάριο που ξέρουμε εδώ στο νησί πόσο υπέροχα πράγματα κάνει με ό,τι καταπιάνεται. Και ο Κώστας και τα λοιπά. Είναι πάντως ένα team που εμένα μου δημιουργεί την αίσθηση ότι θα κάνει πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε ένα θέμα για την τρέλα, για τον εμφύλιο, για πράγματα σε σχέση με το νησί εννοώ, που θέλουμε έτσι μετά από κάποια χρόνια να, και να εκδώσουμε ίσως όλα αυτά που κάναμε, τα κείμενά μας ενώ σε σχέση με το νησί, με τους σεισμούς που κάναμε, Αργοστόλη, Λιξούρη, όλα αυτά που έχουμε καταπιαστεί με τους πρόσφυγες, τώρα με αυτό, που να έτσι να δημιουργήσουμε και εμείς μια μικρή παρακαταθήκη για το μελλοντικό θεατρολόγο, για έναν άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί, τον μελλοντικό λαογράφο, δηλαδή για το νησί, ότι έγινε εκείνη τη δεκαετία ή τις δύο δεκαετίες γινόντουσαν αυτές οι δουλειές σε σχέση με το θέατρο. Είναι δηλαδή, το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, και να δημιουργηθεί και η νέα γενιά των ανθρώπων που πρέπει να εμπλακεί.
0: Πολύ σημαντικό επίσης.
1: Βέβαια.
0: Σκεφτόμουν έτσι όλη αυτή την ώρα που μιλάμε ότι όταν κάνει κανείς κάτι έτσι τόσο παθιασμένα, με αγάπη, συνεχώς, είναι κάτι που μετά το σκέφτεται πριν κοιμηθεί, το σκέφτεται όταν ξυπνήσει. Είναι κάτι που μέσω της όσμωσης εισαγωγικά ίσως τον κατοικεί. Αυτό συμβαίνει, δηλαδή να φεύγεται από τις πρόβες και να συνεχίσει το σενάριο, το έργο, να σας ακολουθεί στην καθημερινότητά σας. Σας συμβαίνει αυτό?
2: Ναι, ως σκέψη, ναι. Δηλαδή εγώ έκανα λάθος, έφερα μαζί μου 7-8 βιβλία.
0: Με τη σκέψη ότι.
2: Λέω, θα έχω χρόνο, θα απογαθώ. Δεν θα διαβάζω. Όχι, τελικά σε απασχολεί τόσο πολύ ότι έχουμε πρόβα, τι έγινε χτες, τι πρόβα να διορθώσουμε, που διάβασα ένα και τώρα είμαι στο δεύτερο, αλλά δεν απλά το τελειώσω ίσως. Δηλαδή, επειδή αγαπάμε τη δουλειά μας, σε απασχολεί και πολλές ώρες μες την μέρα. Όχι όμως, αν εννοείς ένα ηθοποιό, η ταύτιση με το ρόλο. Όχι αυτό, αλλά το, με ποιο τρόπο πρέπει να αποδώσει το ρόλο, ή εγώ σαν σκηνοθέτης θέλω να σκεφτώ, ας πούμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε, να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε, ή τι λάθος έκανα από εκεί, πρέπει να μην το επαναλάβουμε στην επόμενη σκηνή, με απασχολεί στη διάρκεια της μέρας. Και είχα την αφέλεια ότι μετά από αρκετές δουλειές που έχω κάνει σκηνοθετικές, ότι θα έρθω, θα έχω δρόμο το απόγευμα, εγώ θα πηγαίνω καλά και την άλλη μέρα θα διαβάζω το βιβλίο. Όχι, δεν ήταν.
0: Θα περιμένω,
2: δεν
0: λοιπόν,
2: ήταν έτσι.
0: Θα περιμένω. Κυρία Τσιμά, σας γνωρίζουμε κυρίως ως ηθοποιός, αλλά υπάρχει και μια έτσι άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά σας και διαδρομή σας που γνωρίζουμε, και είναι αυτή της συγγραφής. Έχετε γράψει, όπως είπε και ο κ. Ανσάκης νωρίτερα, το Λιθόστρωτο, οι γυναίκες του Άντων, έτσι, ίσα δικαιώματα.
1: Και τα ίσια δικαιώματα.
0: Ναι, ίσια δικαιώματα. Τι είναι αυτό που σας δίνει η γραφή και ίσως δεν μπορεί η σκηνή? Τι βρίσκεται εκεί διαφορετικό?
1: Αγαπάω το διάβασμα, αγαπάω τη λογοτεχνία. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γράψω, αλλά μια μέρα μου είπε μια σπουδαία ιστορία η μαμά μου. Εδώ είχα έρθει ένα καλοκαίρι και μετά ήμασταν πάνω στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος με το Γιάννη, τότε που ήταν στη διεύθυνση. Ο Γιάννης ήταν εκεί και εγώ, και ένα βράδυ, επειδή με είχε επηρεάσει πολύ μάλλον αυτό, λέω, κάτσε να το βάλω στο χαρτί. Μετά δημιουργήθηκε μια ιστορία, την έγραψα και την έστειλα στην κυρία Λίζα Σιόλα στο στερέωμα, γιατί διάβαζα διάφορα βιβλία εκεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο, με έπαιρναν εκεί ως ηθοποιό και διάβαζα, και μου λέει, στο βγάζω αύριο για το Λιθόστρατο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Είναι θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν. Για τα ίσια δικαιώματα βρήκα γυναίκες μετανάστριες που ήταν πάνω από 10 χρόνια στην Ελλάδα, πήρα συνεντεύξεις, και πάλι με αφορμή μια γυναίκα που κρατούσε τον μπαμπά μου εδώ όσο ήταν κατάκητος πριν πεθάνει, και οι γυναίκες του Άντων, πάλι επειδή ο Γιάννης είχε καλέσει τον Γκραουζίνης στη Θεσσαλονίκη και έκανε τη Ρώσικη Επανάσταση και διαβάζαμε τότε τον Τσέχοφ. Και επειδή Με συγκινούσε πολύ η Σόνια, άρχισα να κάνω κάποιες μεταγραφές των προσώπων των πρωταγωνιστριών, ας πούμε, όχι μόνο, από κάποια έργα του Τσέχοφ. Δεν υπάρχει πλάνο σε σχέση με αυτό. Υπάρχει ένας τρόπος που όταν έχω χρόνο, μ' αρέσει να το κάνω. Αλλά τώρα έχω να γράψω πάρα πολύ καιρό, επειδή έχουμε πάρα πολύ δουλειά ως το πει. Και αυτό θέλει μια ησυχία. Θέλω να γράψω για μια γυναίκα, βέβαια, από τα Κομιτάτα. Το επόμενο πλάνο θα λέγεται Μαρία του Καρούσου το βιβλίο, και είναι μια σπουδαία γυναίκα από το χωριό μου που αντιστάθηκε στους Γερμανούς. Αυτό είναι το επόμενο πλάνο, αν μπορέσω κάποια στιγμή. Αλλά θέλει μελέτη, θέλει να έρθω εδώ στα αρχεία. Είδατε πως είπα για τον κύριο Μεταξά. Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η περίοδος.
0: Όταν κάποιος γράφει, έχει τον απόλυτο έλεγχο της ιστορίας. Ενώ όταν παίζει ως ηθοποιός, παραδίδει ένα κομμάτι του σκηνοθέτη στους συνεργάτες και στο κοινό. Ποια νομίζετε από τις δύο διαδικασίες ότι σας κάνει πιο ευάλωτη? Πολλές φορές όταν γράφουμε και με βάση την αυτοβιογραφία μας. Έτσι δεν είναι?
1: Και παίζουμε με βάση την αυτοβιογραφία μας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή
0: σωστά,
1: αυτοί είμαστε. Αυτό το backup έχουμε, από εκεί ερχόμαστε. Αυτά τα διαβάσματα έχουμε, με αυτούς τους ανθρώπους συναντηθήκαμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν έχω εύκολη απάντηση. Δεν ξέρω. Αισθάνομαι, επειδή μεγαλώνω και μάλλον γίνομαι πιο δύσκολη και λίγο έτσι και πιο μ' αρέσει να έχω μεγαλύτερο έλεγχο του εαυτού μου. Αυτό καμιά φορά δυσκολεύει, γιατί μπορεί να κοντραριστείς με το σκηνοθέτη, ας πούμε. Στη γραφή έχεις εσύ όλη την ευθύνη. Ανάμεσα σε αυτούς τους ρόλους, βέβαια, ανάμεσα στο έχω όλη την ευθύνη ή δεν θέλω να μου ορίζει ο άλλος τι θα κάνω, κονταροχτυπιόμαστε όλη τη ζωή, όχι μόνο στο θέατρο.
0: Μια διαρκή σύγκρουση.
1: Ναι.
0: Κύριε Ανασασάκη, η παράσταση έχει σχεδιαστεί λοιπόν για το Κάστρο Αγίου Γεωργίου 23 και 24 Αυγούστου.
2: Ναι.
0: Και εντάσσεται, όπως είπαμε, στο θεσμό Όλη η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός.
2: Ναι.
0: Όπως είπατε και νωρίτερα, έχετε έναν ιδιαίτερο συμπροταγωνιστή. Το Κάστρο. Τι αλλάζει στη σκηνοθεσία όταν το σκηνικό δεν είναι αμοιβώς κατασκευασμένο από το σκηνογράφο, αλλά το έχει ήδη φτιάξει η ιστορία?
2: Ναι, όντως. Και ο χώρος που είναι το θεατράκι απάνω, που αφήνει ανοιχτά το μάτι του θεατή, και η διαδρομή για να φτάσει στο Κάστρο, όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι να πάσει πάνω. Θυμάμαι και την άλλη φορά ήταν πολύ σημαντικό για τους πρόσφυγες αυτό που είχαμε κάνει, ο χώρος που το κάναμε. Και τώρα γι' αυτό, σας είπα εδώ και λίγη ώρα, γι' αυτό και σκεφτήκαμε ότι να είναι ένας χώρος ανασκαφής, γιατί και από μια δικιά μας ανασκαφή ξεκίνησε αυτό το ψάξιμο πάνω στην Αντιγόνη. Και με χαρά αυτό το αποδεχτήκαν και τα παιδιά, όλοι οι αρχαιολόγοι και η κυρία Παπαφλωρά της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ενώ έχει γίνει ανασκαφής όλο και το χώρο, δηλαδή ότι όταν αναβερθεί έχει βρεθεί, είναι πολύ σημαντικό ότι σε ένα τέτοιο χώρο παίζουμε μια παράσταση που έχει να κάνει με το παρελθόν και άρα, αλλά και με το σήμερα του Κάστρου. Το σήμερα ενός αρχαιολογικού χώρου που είναι επισκέψιμος και που ο κόσμος θα ανέβει, θα περιηγηθεί και στο Κάστρο λίγο από την παράσταση, θα έρθει μετά, θα ανέβει μια μικρή ανηφορίτσα για να έρθει στο θέατρο και θα δει μια παράσταση που θα νομίζει ότι εδώ δηλαδή λίγο πήγαν ένα σκαφί. Όχι, τώρα γίνεται ένα σκαφί μπροστά σας. Τώρα προκύπτει αυτό.
1: Τώρα κάποιοι που θα ανεβαίνουν στο Κάστρο θα νομίζουν ότι γίνονται ένα σκαφί στο Κάστρο. Ναι. Ενώ έχει ήδη γίνει.
2: Ναι, το περιβάλλον που έχουμε αφήσει με μια μικρή κόκκινη κορδέλα, ας πούμε, γύρω-γύρω, ο σκηνικός χώρος, μπορεί να δώσει την αίσθηση πραγματικά, νομίζω, σε κάποιον ότι μάλλον δεν δουλεύουν σήμερα, θα είναι αργία. Εντάξει, έχουν αύριο ένα σκαφί. Δεν έχουμε παράσταση.
0: Για έναν ηθοποιό, κύριε Τσιμά, τι σημαίνει να παίζει ένα τέτοιο χώρο? Πριν αρχίσει να μιλά, τον επηρεάζει αυτός ο χώρος?
1: Πάρα πολύ. Καταρχήν, είσαι ένα μέρος της φύσης, ένα μέρος εκεί, ένα μέρος της ιστορίας. Είμαι πολύ τυχερή γιατί έχουμε παίξει πολλές φορές στην Επίδαυρο, στη Δοδόνη, στους Φιλίππους, σε μαγικά θέατρα. Ξέρετε, όταν πρωτοπαίξαμε, εγώ πρωτόπαιξα την Επίδαυρο στο χορό το 1992 σε μία μύδια με την κυρία Βαλάκου. Και η Μαρία Ιχόρς, πριν κάνουμε αυτή την πορεία που πάει ο χορός στην ορχήστρα, κλείσαμε τα μάτια, πιάσαμε τα χέρια μας και μας λέει η Μαρία Ιχόρς: σε αυτές τις πέτρες θα ονειρεύτηκε και η Βανέσα Ρεντγκρέιβ να παίξει. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Το λέω και συγκινούμε τώρα. Είναι πολύ ωραίο λοιπόν να συναντάς κάτι βαθιά DNA-κο, από εκεί έρχεσαι. Από εδώ ερχόμαστε όλοι. Και εκεί κατοίκησε και εκεί γεννήθηκε από κάποια ανάγκη. Και να βρίσκεσαι εκεί υπέροχα εκτεθειμένος στον αέρα, στο τοπίο και αντιμέτωπος με τον εαυτό σου και τους ανθρώπους και τα μάτια των άλλων. Είναι μαγική χώρη και δύσκολη χώρη την ίδια στιγμή, γιατί πρέπει να έχεις καλά τη φωνή σου, καλά το σώμα σου. Έχει μεγαλύτερη απέτηση ο εξωτερικός χώρος από ότι ο εσωτερικός χώρος.
0: Πιο ελεγχόμενος.
2: Και είναι ένας χώρος εξωτερικός που έχει φέρει ιστορία. Είναι τρίτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια που παίζουμε εκεί. Παίξαμε τις κεφαλονίτικες ιστορίες σε ένα άλλο χώρο του κάστρου, γιατί ο Ιαννός είχε καταστρέψει το θεατράκι. Και μετά παίξαμε στο θεατράκι το Μικρασιάδες Πρόσφυγες στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη πριν από 2 χρόνια νομίζω. Και τώρα ξανά εκεί, στον ίδιο χώρο του θεάτρου. Είναι πολύ ωραία διαδικασία. Ήδη ότι ξεκινάς από το αργοστόλι, από όπου ξεκινάς και πηγαίνεις και πρέπει να παρκάρεις το αυτοκίνητο σου αρκετά μετά πιο κάτω, να ανηφορήσεις, να μπεις μέσα στο κάστρο, να σκεφτείς ότι εδώ κάπου ήταν η πρωτεύουσα του νησιού. Ότι εδώ ζούσαν άνθρωποι και την καθημερινότητά τους. Και ότι τώρα αυτό, πέρα από την ιστορική του και αρχαιολογική αξία, αποκτά και ζωή έστω για 2 βράδια, που για εμάς είναι πολύ περισσότερο γιατί είμαστε εκεί 4-5 μέρες πριν για πρόβες, είναι πολύ ωραία διαδικασία. Είμαστε τυχεροί και επίσης ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν γι' αυτό.
1: Και ευχαριστούμε και τον Πάνο τον Βαρδάκο που μας παραχώρησε το χώρο του και κάναμε τις πρόβες εδώ. Ναι. Πριν ανεβούμε στο κάστρο.
2: Τις τελευταίες πρόβες που πάμε στο κάστρο. Ναι.
0: Τυχεροί λοιπόν και προνομιούχοι και θεατές που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία της αυτές τις 2 παραστάσεις. Κύριε Ανασασάκη, κατά τη διάρκεια αυτής της συγκεκριμένης συνεργασίας, ανακαλύψατε κάτι στη Μαρία Τσιμά που δεν το είχατε υπόψη σας?
2: Μπα, όχι.
0: Τόσο καλά την ξέρετε.
1: Είμαστε φίλοι από 18 χρονών. Σκεφτείτε το λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε 60.
2: 62 εγώ, 61
1: εγώ. Είμαστε φίλοι χρόνια και συνεργάτες χρόνια. Οπότε
0: αντιστοίχως και εσείς δεν είδατε
1: τίποτα. Τίποτα. Απλά μεγαλώνουμε και λίγο ιδιοτροπού.
2: Όχι εγώ.
1: Όχι αυτός. Εγώ. Εγώ.
0: Ωραία.
1: Όχι, είναι.
2: Εκείνο που χαίρεσαι κάθε φορά είναι που βρίσκεις τον τρόπο να συνεργαστείς. Γιατί δεν είναι εύκολο στην Αθήνα. Δηλαδή, φέτος είμαστε τυχεροί που κάναμε και το Χελιδόνι μαζί με τον Κυριάκο. Και τώρα αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν είναι εύκολο κάθε φορά να έχουμε μία ή 2 δουλειές που να είμαστε μαζί στον ίδιο θίασο ή να σκηνοθετούμε και να παίζει η Μαρία. Η επιβίωσή μας είναι άμεσα από το θέατρο, λιγότερο από τη δόραση του σινεμά. Οπότε αυτό σημαίνει ότι για μια όλη τη σεζόν είσαι σε μια παράσταση. Οπότε είναι μάλλον δύσκολο σε τόσες προσδοκίες που είναι να βρεθούμε στην ίδια δουλειά και οι δύο.
1: Βέβαια. Δουλεύουμε αλλού. Ο καθένας αλλού.
2: Το Χελιδόνι που είπες πριν θα ξαναπαιχθεί του χρόνου το Μάρτιο.
1: Α, να πούμε και τα μελλοντικά.
2: Θα παιχθεί για 2 μήνες περίπου ξανά στην Αθήνα, γιατί πήγε πολύ καλά.
0: Τέλεια.
2: Και θα συνεχίσει και στο ίδιο θέατρο που είχαμε στο ΕΛΕΡ.
1: Και θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε άλλο ένα δίμηρο. Θα προσπαθούμε να δούμε πότε έχουμε χρόνο. Γιατί και κάποιοι συναντάμε και λένε «Α, δεν προλάβαμε εκείνο τον καιρό». Είναι ένα θέμα επίσης που έχει ενδιαφέρον πολύ.
0: Οπότε έχουμε και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Το Μάρτιο επανέρχεται το Χελιδόνι για να πετάξει στην Αθήνα.
1: Στο θέατρο ΕΛΕΡ, Ελένη Ερήμου.
0: Και υπάρχει ενδεχομένως η προοπτική να επανέλθει και για ένα διήμερο.
1: Ναι, στην Κεφαλονιά. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, χωρίς να μου πείτε τίποτα από την ιστορία, θα σας ζητήσω κάτι παράδοξο. Τι θα θέλατε να αισθανθεί η θεάτρια, ο θεατής που θα έρθει φεύγοντας από την παράσταση?
2: Να συγκινηθεί και να σκεφτεί αυτό που και εμάς μας κινητοποίησε από την αρχή, από τη συγγραφή που της δραματουργίας από την Αμαλία και τη Μαρία, αλλά και όσοι βρεθήκαμε μετά ξανά, να σκεφτεί

0: έχει νόημα να αντιστέκομαι. Mm-hmm. Έχει νόημα αυτή η αγάπη, ας πούμε, που εισέπραξα σήμερα από αυτή την παράσταση, μπορώ και εγώ να τη μεταφέρω. Αυτό θέλω.
1: Θα θέλατε να θυμώσει και λίγο.
0: Έχουμε θυμώσει πολύ. Όχι να θυμώσει. Να σκεφτεί και να συγκινηθεί, μου αρκεί. Mm-hmm. Ο θυμός δεν είναι πάντα χρήσιμος οδηγός. Η Αντιγόνη μπορεί να έχει οργή, αλλά έχει και έναν τρόπο άλλο να το οργανώσει αυτό. Και φυσικά μέσα όποτε συναντάμε το έργο του Σοφοκλή με στην παράση το αντιμετωπίζουμε. Έχει και έναν τρόπο αυτό να γίνει ποίηση. Να μην μείνει σε επίπεδο της αντίδρασης μόνο, της οργής.
1: Σας καλύπτει, κύριε Τσιμάη, απάντηση.
2: Ναι, ναι, πολύ, πολύ με καλύπτει. Να συγκινηθεί και να αισθανθεί ότι είναι ένα μέρος της ιστορίας και αυτός, είτε μιλώντας, είτε αντιστεκόμενος, είτε σιωπώντας. Μπορεί να γίνει και Ισμήνη και Κρέων. Έχουμε αυτά τα πρόσωπα και στη ζωή μας καθημερινά. Δηλαδή εννοώ και πολλές φορές έχουμε σοπάσει και πολλές φορές έχουμε μιλήσει και πολλές φορές έχουμε επιβάλει πράγματα στο μικρό κόσμο μας, εννοώ. Δηλαδή να καταλάβει κανείς ότι κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο τον αφορά.
1: Μας αφορά όλους. Αν ένας ακροατής, κυρία Τσιμά, μας ακούει αυτή τη στιγμή,
2: ναι,
1: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι του και σκέφτεται, έχω δει τόσους Αντιγόνες, γιατί να δω ακόμη μία, τι θα του λέγατε?
2: Γιατί είναι μια σύγχρονη εκδοχή, πολύ πραγματική, πολύ ποιητική την ίδια στιγμή, που σίγουρα θα του δώσει ένα στίγμα για να κατανοήσει την ιστορική στιγμή που βρίσκεται.
1: Απ' την άλλη, κύριε Ανθασάκη, αν κάποιος που μας ακούει δεν έχει ξαναδεί ποτέ καμία, τι θα θέλατε?
0: Ωραία, να αναζητήσει μετά και το κείμενο. το αρχικό κείμενο, γιατί στην παράσταση έχουμε στιγμές που έχετε το αρχαίο κείμενο του Σοφοκλή, στη μετάφρασή του, εννοώ, όπως είπα, του Νίκου Παναγιωτόπουλου, εξαιρετική δουλειά. Αλλά μακάρι να αναζητήσει και να διαβάσει το έργο, να το έχει διαβάσει. Ή να δει μια παράσταση του έργου της αρχαίας τραγωδίας, Αντιγόνη, από οποιαδήποτε σκηνοθεσία. Έχουν πολλά σημεία για να τα βρει ο θεατής και να συγκινηθεί και να σκεφτεί.
1: Κύριε Σάκη, θέλουμε να ανοίξουμε λίγο τον ορίζοντα και πέρα από το θέατρο. Γιατί γνωρίζουμε τις σχέσεις σας με τα κύματα. Σε λίγες μέρες λοιπόν η Κεφαλονιά θα φιλοξενήσει, ξεκίνησε ήδη από χθες,
0: ναι,
1: το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά. Και θέλω να ρωτήσουμε, τι σας γοητεύει σε μια διοργάνωση που φέρνει το σινεμά τόσο κοντά και με αυτόν τον τρόπο που το καταφέρνουν τα κύματα?
0: Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία του Μαρίνου Σκλαβουνάκη και είναι πέμπτη χρονιά φέτος.
1: Πέμπτη χρονιά, τα πέμπτα κύματα.
0: Είχα την τιμή να ήμουν και πέρυσι επίσημος προσεκλημένος και φέτος το ίδιο. Πέρυσι κάναμε και ένα masterclass με τη Μαρίνα Χαγιόγλου για το πώς δουλεύαμε με τον Γιάννη Οικονομίδη στις ταινίες, τους ρόλους μας. Και φέτος θα γίνει πάλι ένα masterclass που θα είναι εδώ και ο ίδιος ο Γιάννης Οικονομίδης με αντίστοιχο θέμα για το πώς δουλεύει πάνω με τους ηθοποιούς. Θα τον γίνει 24 του μήνα, 6.30 το απόγευμα. Μετά εγώ θα φύγω γύρω στις 8 βέβαια, γιατί έχω παράσει, μπορεί να συνεχίσουν λίγο ακόμα οι υπόλοιποι. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, φέτος έχει και αφιέρωμα στο Σκολιμόφς και έχει εκθέσεις για την δεκαετία του 80, πάρα πολύ ωραία οργανωμένες. Τη μία έχει κάνει η ίδια η Παρασκευή η Σκλαβουνάκη που τρέχει το φεστιβάλ μαζί με τον πατέρα της. Της είδα χθες το βράδυ, μετά την πρόβα μας, πέρασαμε από εκεί. Χθες ήταν ο Νίκος Αβελιώτης και έπαιξε πάνω σε μια ταινία του Μάστερ Κίτων, μουσική την ώρα του πλουβού κινηματογράφου που παίζονταν. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Έχει συναυλίες το βράδυ. Νομίζω ένα γεγονός το οποίο οι ταινίες που θα δείξουν, οι μικρού μήκους ταινίες στο διαγωνιστικό τμήμα, οι ταινίες μεγάλου μήκους, η φωτογραφία του Παπατάκη που είναι ένα αριστούργημα, η ταινία του Οικονομίδη, η τελευταία, η Σπασμένη Φλέβα που έχω τύχει να παίζω και ένα μικρό ρόλο, θα παιχθεί στις 27 του μήνα. Και όλο το πρόγραμμα γενικά είναι πολύ θαραλέο και πολύ, πολύ ενδιαφέρον για την πόλη σας εδώ, νομίζω, και για το νησί. Και είχα σταχωρηθεί γιατί διάβασα ότι δεν επιχωρήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ελπίζω κάτι να άλλαξε και ότι στηρίζεται πάρα πολύ στις χορηγίες επιχειρήσεων και ανθρώπων εδώ του νησιού. Μπράβο που το στηρίζουν. Και μακάρι και το Υπουργείο να άλλαξε γνώμη και να

0: στηρίξει το φεστιβάλ αυτό, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά για να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν είναι Αθήνα, είναι σε έναν τόπο, μάλιστα πολύ ωραίος τόπος εκεί πέρα που είναι ο Θαλασσόμυλος, αλλά και σε ένα νησί που για να έρθεις υπάρχουν μεταφορικά έξοδα, έξοδα διαμονής μέσα στο καλοκαίρι. Είναι κοστοβόρο πολύ για αυτό.
1: Έρχονται και δημιουργοί εκτός Ελλάδας.
0: Βέβαια, για τη Σκολιμόφσκη που σας λέω και μια συνεργάτη πίσω που θα έρθει, είναι σπουδαία. Η Βέρση έχει αφιερώσει τον Κισλόφσκι. Και ήμασταν εδώ επίσης, πολύ χαρά είχα έρθει. Μπράβο, μπράβο που γίνεται αυτό. Μπράβο στον Μαρέντο Σκλαβουνάκη και σε όλους που τρέχουν και πολλοί εθελοντές. Είναι ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων.
1: Και είναι και ένα γεγονός, θα λέγαμε, που σχολιάζεται και ασχολείται μαζί του και ο αθηναϊκός τύπος. Ο πανελλαδικός τύπος ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή αφήνει υποτύπωμα πολιτιστικό πανελλαδικό.
0: Αλλά αυτά τα φεστιβάλια έχουν νόημα κυρίως για τον τόπο που γίνονται. Δηλαδή, σε ένα τόπο που προφανώς γίνονται πολλά πράγματα το χειμώνα, έστω το καλοκαίρι που σημαίνει παραστάσεις, ένα φεστιβάλ κινηματογραφικό και μάλιστα της δυναμικής των κυμάτων, 21 με 30 Αυγούστου, δηλαδή ένα δεκαήμερο, δεν είναι 2-3 μέρες μόνο, είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν. Για εσάς που ζείτε εδώ κυρίως εδώ. Για εμάς που ερχόμαστε για λίγο, επίσης σημαντικό, αλλά κυρίως για εσάς που είστε εδώ.
1: Τώρα το θέατρο και ο κινηματογράφος είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι και τρόποι. Να αφηγηθείς μια ιστορία. Τι παίρνει να σκηνοθέτεις από τον ένα κόσμο και το μεταφέρεις στον άλλον?
0: Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω να σκηνοθέτω κινηματογράφο, παίζω μόνο σε ταινίες. Γιατί έχει ανάγκη να ξέρεις πολλά τεχνικά θέματα που δεν τα κατέχω. Δεν έχω σπουδάσει δηλαδή κινηματογράφο. Όταν βρίσκομαι να παίξω στο κινηματογράφο, ξαναθυμάμαι πράγματα που ζητάω εγώ ίδιο σαν σκηνοθέτης από τους οποίους του θεάτρου. Στο κινηματογράφο μάλιστα είναι ακόμα πιο αυστηρά, δηλαδή εκεί και αν θέλει η Μαρία Τίμη πέτει τη λιτότητα, εκεί και αν θέλει λιτότητα στο παίξιμο. Η κάμερα μπορεί να έρθει πάρα πολύ κοντά σου, μπορεί να κάνει κοντινό στο ένα μάτι σου μόνο ή στο πρόσωπο ή σε ένα χέρι, αλλά πρέπει ολόκληρος να κάνεις λίγα πράγματα, αλλά μέσα στη σκέψη του ρόλου όπως έχει οργανωθεί από το σκηνοθέτη. Έχει άλλη ετοιμότητα σε σχέση με το θέατρο, γιατί μπορεί να αφηγηθείς μια ιστορία στο σινεμά όπου να κάνεις πρώτα να γυριστεί πρώτα το πλάνο της τελευταίας σκηνής της ταινίας, μετά ένα ενδιάμεσο, μετά κάτι άλλο ανάλογα με τους χώρους, άρα δεν έχει τη γραμμική πορεία, εξέλιξη που έχει σε μια παράσταση θεάτρου. Δεν έχει τις καθημερινές πρόβες, με ξέρεις ο Γιάννη Νικονομίδη που κάνει πρόβες για περίπου ένα χρόνο πριν κάνει την ταινία και συναντιέσαι εκεί κάθε εβδομάδα να κάνεις τις σκηνές σου. Συνήθως πηγαίνεις λίγες μέρες πριν με κάποιες πρόβες, μου έχει τύχει ακόμα και την ίδια μέρα που έχουμε το γύρισμα να κουβεντιαστεί η σκηνή. Άρα πρέπει να κάνεις μια προεργασία δική σου πριν και να έχεις μια ετοιμότητα για πιθανές αλλαγές ακόμα και της τελευταίας στιγμής. Είναι όμως θαυμαστή τέχνη επίσης, την αγαπώ πολύ το σινεμά. Τηλεόραση λιγότερο, γιατί τηλεόραση γίνεται λίγο πιο βιαστικά και δεν προλαβαίνεις να χαρείς πολλά πράγματα. Ήμουν τυχερός γιατί έκανα τηλεόραση με τον Θοδωρή Παπαδουλάκη που κάναμε το Κομάντα και Δράκη, μια σειρά που πέτυχε στο Μέγκα πριν από 2-3 χρόνια, που είχε γυριστεί σαν ταινία. Κάναμε γύρευμα στην Κρήτη, είχε γυριστεί με ρυθμούς κινηματογράφου, δηλαδή δεν υπήρχε πίεση να βγουν πολλά επεισόδια, έγκαιρα κτλ. 13 επεισόδια συνολικά μόνο. Αλλά αυτό ήταν μια πολύ καλή στιγμή. Συνήθως γίνονται σειρές στην τηλεόραση που έχεις καθημερινά γύρισμα, πολλές σκηνές. Και αλήθεια είναι ότι αυτό το έχω αποφύγει ως τώρα, αλλά είναι μέσα στη δουλειά μας αυτό. Μπορεί να σου προκύψει και θα πρέπει να το κάνεις.
1: Μάλιστα. Και αφού λοιπόν περάσαμε από τα θαυμαστά κύματα για λίγο, τα οποία ήδη από χθες αγκαλιάζουν οι συμπολίτες μας και πιστεύουμε ότι θα τα αγκαλιάσουν σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης, καθώς πράγματι είναι μια θαυμαστή διοργάνωση αυτή που συμβαίνει στην Κεφαλονιά και έχουμε το προνόμιο να τη ζούμε.
0: Έτσι.
1: Θέλω να επιστρέψουμε λοιπόν στην δική μας εδώ Αντιγόνη. Όπως είπαμε, μιλήσαμε για τις παραστάσεις στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, είπαμε ότι εξαντλήθηκαν και ότι έρχεται μια Τρίτη στις 26 Αυγούστου στο Δημοτικό Θέατρο. Και είναι ενδιαφέρον ότι η ίδια παράσταση θα βρεθεί σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο και θα θέλαμε να ρωτήσουμε τι αλλάζει για εσάς ως δημιουργούς και ερμηνευτές όταν από ένα ιστορικό χώρο θα περάσετε σε μια θεατρική σκηνή. Τι διαφορετικό πιστεύετε ότι θα ζήσει ο θεατής? στις δύο εκδοχές.
0: Και θα προσπαθήσουμε μέσα στο γυμνό χώρο ουσιαστικά της σκηνής του Κέφαλου,
1: ναι,
0: να φέρουμε τη μνήμη της ανασκαφής που σου είπα, που στο κάστρο είναι πια θα μου φανέσει την μπροστά σου μια ανασκαφή και το πιστεύεις εκεί. Πρέπει να μεταφέρουμε αυτή τη μνήμη. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο, αλλά η ουσία των πραγμάτων, δηλαδή η μουσική, ο λόγος, οι ερμηνείες των ηθοποιών κτλ., θα είναι φαντάζομαι όπως ακριβώς και στο κάστρο. Η όψη της παράστασης και η συγκίνηση που το κάστρο μας προσφέρει θα είναι διαφορετική. Όμως και στον Κέφαλο, που είναι ένα θέατρο το οποίο δεν ανοίγει συχνά, δεν έχει καθημερινά παραστάσεις και το χειμώνα ή το καλοκαίρι. Περαστικοί είμαστε από εδώ. Είναι ωραίο που κάτι θα συμβεί, νομίζω, μέσα στον Κέφαλο, που θα αγγίξει και μια ιστορία, όπως είναι η ιστορία της Αντιγόνης σε όλη τη διάρκεια της ανθρωπότητας, και θα φέρει και μια μυρωδιά ανασκαφής μέσα σε ένα χώρο που λογικά δεν θα σκάψει κανείς πάνω στη σκηνή του Κέφαλου, έχουν σκάψει πριν το χτίσουν. Νομίζω ότι αυτό θα δυσκολέψει και τη δουλειά της Μαρίας της Ντεροζάριο και τη δουλειά του Πίτερ του Μάνφορτ φωτιστικά και σκηνογραφικά, αλλά νομίζω ότι κάτι θα καταφέρουμε να έχει μια ισχυρή σχέση με την παράσταση που θα κάνουμε στο κάστρο. Είναι κρίμα, δυστυχώς στο κάστρο δύο παραστάσεις από 150 θεατές ήταν σε καθεμία, είναι sold out μέσα σε λίγες ώρες, και υπάρχει μια λίστα αναμονής, οπότε κάποιοι αν ανέβουν στο κάστρο μάλλον θα ταλαιπωρηθούν, δεν θα είναι εύκολο να δουν την παράσταση αν δεν έχουν βγάλει εισιτήριο. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε και μια παράσταση στο Κέφαλο για αυτούς που δεν θα καταφέρουν, είτε γιατί δυσκολεύονται να ανεβούν στο κάστρο, είτε γιατί δεν βρήκαν εισιτήριο. Να πάρουμε μια μυρωδιά αρκετά ισχυρή, νομίζω, της παράστασης που έχουμε φτιάξει. Δεν πρέπει να κάνω ισχυρές προσαρμογές, αλλά νομίζω ότι θα λειτουργήσει και μέσα στον Κέφαλο πολύ καλά.
2: Το καλό είναι ότι κάναμε και κάποιες πρόβες στον Κέφαλο.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Οπότε έχουμε πολύ καλή αίσθηση του χώρου σε σχέση με το υλικό μας.
1: Είναι πολύ καλό που δίνεται αυτή η δυνατότητα, γιατί σίγουρα πολλοί κόσμος θα έχει την απογοήτευση που δεν θα μπορούσε να σας δει, και είναι καλό που δίνεται, γιατί υπάρχει μεγάλος χώρος στο θέατρο, μπορεί να προσέλθει πολλοί κόσμος και να έχει αυτό το προνόμιο.
0: Από την άλλη, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να γίνουν 5 ή 6 παραστάσεις στο κάστρο. Γίνεται μεγάλη δουλειά από όλη την εφορία να το στηρίξει, αλλά έχουν και πόσα άλλα πράγματα να κάνουν. Δεν έχουν και πάρα πολλούς εργαζόμενους για να το στηρίζουν αυτό. Και επίσης και το πρόγραμμα το ίδιο, το Ελλάδα ένας πολιτισμός, αυτή τη φυσιολογιστική αγία, έστω για 2 μέρες, ένας αρχαιολογικός χώρος να πάρει καινούργια ζωή μέσα από μια παράσταση χορού, θεάτρου ή μουσικής.
1: Είναι εύστοχο αυτό. Κυρίες και κύριοι, οδεύουμε προς το τέλος αυτής της πολύ ωραίας συζήτησης και όπως πάντα έχουμε ετοιμάσει για το τέλος 2 ερωτήσεις οι οποίες δίνουν δυνατότητα στους καλεσμένους μας να αναπτύξουν, αν θέλετε, τη σκέψη τους, τη στάση τους προς τα πράγματα, ίσως τη φιλοσοφία τους, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Και θα ξεκινήσουμε από την κυρία Τσιμά την τελευταία ερώτηση και ακολούθησε τον κύριο Ανασασάκη. Κυρία Τσιμά, έχετε περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας παρατηρώντας τους ανθρώπους. Άλλοτε μέσα από το ρόλο της ηθοποιού και άλλοτε γράφοντας για αυτούς. Αν όλα αυτά τα χρόνια σας έχουν μάθει κάτι για τον άνθρωπο, τι είναι αυτό που τελικά αξίζει περισσότερο να κρατάμε ο ένας για τον άλλον?
2: Σίγουρα η ανάγκη μας για σύνδεση, και θα βάλω και ένα στοιχείο που έχει να κάνει με τον τόπο μας, το χιούμορ. Για μένα είναι λυτρωτικό. Μεγάλωσα εδώ και ξέρω τι σημαίνει τη δύσκολη στιγμή να λέει η μαμά μου, ακούγοντας το σεισμό, είναι ο πατέρας που κουνάει τη μάνα και κουνιόμαστε κι εμείς, να βλαστημάει με αυτό το χαριτωμένο τρόπο. Θέλω να πω, την ίδια στιγμή που τα πράγματα είναι σοβαρά, να έχουν και την ελαφρότητά τους. Γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ενώ είμαστε όλοι σε διαδικασία συντριβής, ενώ φιλοσοφικά. Οπότε όσο περισσότερο αγαπητικοί είμαστε και δεν παίρνουμε και πολύ τον εαυτό μας στα σοβαρά, κάπως κάνουμε έτσι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και προσπαθώντας βέβαια με τον τρόπο του ο καθένας να βοηθήσει λίγο αυτή την το λιθαράκι το μικρό στην ανθρωπότητα, ό,τι σημαίνει αυτό το μικρό ελάχιστο πέρασμα που έχουμε.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι...
2: Οι κεφαλονίτες σκέφτονται λοξά και μ' αρέσουν πολύ. Αλήθεια, το εννοώ αυτό. Είναι ένας τρόπος για τη ζωή, γιατί δεν μπορεί η ζωή πάντα να κυριολεκτεί.
1: Δεν μπορεί, όχι.
2: Είναι αφόρητη καμιά φορά.
1: Ναι, γίνεται αφόρητη. αλλά γιατί σπανίζει και το γέλιο και το χιούμορ και βλέπουμε και στον κινηματογράφο. Δεν ξέρω, κυριαρχεί το δράμα, κυριαρχεί βία, ίσως κυριαρχούν άλλα στοιχεία. Το γέλιο, γιατί το ψάχνουμε τόσο...
2: Είναι δύσκολο.
0: Πιο δύσκολο να παράξει.
1: Είναι πιο δύσκολο. Θέλει και ίσως και μεγάλη ευφυΐα να παράξει γέλιο κανείς, να μπορέσει να προκαλέσει γέλιο.
0: Ναι, είτε αυτό είναι σάτιρα, είτε είναι κομμωδία.
1: Και το έχουμε ανάγκη. Σωστά το εντοπίζει, κυρία Τσιμά. Το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη. Πάμε στην τελευταία ερώτηση προς τον κύριο Αναστασάκη. Κύριε Αναστασάκη.
0: Μια εύκολη. Μια εύκολη.
1: Όχι, ήρθατε εδώ για να σα βάλουμε δύσκολα. Δεν θα σα αφήσουμε έτσι.
0: Στο τέλος, μια εύκολη.
1: Κύριε Αναστασάκη, όλη η δουλειά του θεάτρου, αλλά ίσως και της ζωής, είναι γεμάτη με επιλογές. Τι θα φωτίσει κάποιος, τι θα αφήσει σκιά, πότε θα μιλήσει, πότε θα σιωπήσει. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργίας, τι πιστεύετε ότι αξίζει περισσότερο να υπερασπίζεται ένας άνθρωπος στη ζωή του, ακόμη και όταν ξέρει ότι μπορεί να πληρώσει κόστος και μάλιστα βαρύ γι' αυτό.
0: Να υπερασπίζεται το κοινό καλό, θα το λέγα. Δηλαδή, να μην κοιτάει μόνο το δικό του προσωπικό συμφέρον, να κοιτάει ποιο είναι καλό για την κοινωνία γύρω του. Να υποχωρεί, να αγωνίζεται, έχοντας στο νου του ότι αξίζουμε ένα καλύτερο κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν το πετύχουμε, το πετυχαίνουμε πάντα ή αν το πετύχουμε στη διάρκεια της δικής μας ζωής, αλλά μπορεί να γίνει από τις επόμενες, από τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας. Άρα αν κάτι έχει σημασία είναι αυτό. Φυσικά βάζω στα πρώτα κομμάτια τη φιλία, την αγάπη σε όποια εκδοχή το καταλαβαίνει κανείς, τη συντροφικότητα δηλαδή με έναν τρόπο, αλλά απ' την άλλη, επειδή ζούμε σε εποχές, εγώ από εδώ και αρκετά χρόνια το έχω εντοπίσει τέλος πάντων, που ο καθένας κοιτάει τη δική του προσωπική βολή, αυτό δεν με βολεύει ή είμαι άβολα σε αυτό, λέει, δεν θα το ρισκάρω, διάφορες φράσεις οι οποίες μας πηγαίνουν πίσω. Ότι καλό είναι να ξεβολευόμαστε και να ρισκάρουμε και να σκεφτόμαστε τι μπορεί κάτι δικιά μας, χαζή ίσως γνώμη, όχι τόσο στέρεη, τι μπορεί να πάει καλύτερα στη χώρα, στον κόσμο, στον πλανήτη. Εγώ δεν αισθάνομαι, δεν έχω τύψεις, δηλαδή νομίζω ότι προσπαθώ προς τα εκεί. Με λάθη, με πισωγυρίσματα, με στιγμιές ή παραπάνω από στιγμιές δειλίες, αλλά ότι παλεύω για αυτά που πιστεύω και σε έναν κόσμο καλύτερο. Αλλιώς δεν θα κάναμε θέατρο, το είπα εδώ και πολλή ώρα. Ναι, θα ήμουν κλεισμένος κάπου ή θα κάνω ταξίδια που γοντεύουμε να κάνω, χωρίς να έχω κάνει.
1: Να μπει δηλαδή το εγώ λίγο πιο πίσω από το εμείς. Αυτό μας λέει.
0: Νομίζω ναι, αυτό πρέπει να γίνει γενικά στη ζωή μας και πόσο μόνο σε εμάς που ασχολούμαστε με την τέχνη.
1: Υπάρχει μια, ας το πούμε, αυτοκρατορία του εγώ. Υπάρχει μια αυτοκρατορία του εγώ. Και αν θέλετε και από τη μικρογραφία που καμιά φορά δείχνει και τη μεγάλη εικόνα, νέα ζευγάρια, νέες έτσι, δίνεται μια έμφαση στο εγώ. Και μάλιστα συντρέχουν και νέα, ας το πούμε, ψυχολογικά συγγράμματα που λένε ότι πρέπει να ικανοποιούμε το εγώ μας για να είμαστε καλά σε μια σχέση. Και αυτό ενδεχομένως κάποιος παλιότερος να το ακούσει και να πει τι λένε, ας πούμε, τώρα αυτοί εδώ πέρα. Πηγαίναμε το πρωί 10 χιλιόμετρα να φέρουμε νερό για να έχουμε να πλύνουμε τα παιδιά μας στο πρωινό, ας πούμε. Ίσως αυτό το εγώ έχει μπει και μέσα σε... Δεν ξέρω, μέσα και μέσα στην
0: ψυχολογία. Παλεύω να μην πει. Όταν αρχίζει γενικά αυτό, θέλω κάποιος να με ξυπνάει. Πρέπει να είναι ένας φίλος, μια φίλη που θα μου το πει, αν δεν το βρω μόνος μου, αλλά πρέπει να ξαναγυρνάμε στο εμείς. Σήμερα τι λες, μια φράση που λες, ένας ίσον κανένας, τι λες.
2: Μόνος γίνεσαι κανένας.
0: Αυτά, ναι. Αυτά.
2: Μόνος γίνεσαι κανένας στα ίσια δικαιώματα.
0: Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή πρέπει να είμαστε παρέα σε πράγματα και να, για να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Και εδώ έχουμε την τύχη και σε αυτήν την παράσταση στην Αντιγόνη να είμαστε και μαζί σου σήμερα εδώ. Είμαστε έτσι και έχει νόημα όλο αυτό. Και ελπίζω να μας ακούν και μερικοί άνθρωποι επίσης και να, να το αισθάνονται ότι το μεταφέραμε.
2: Είμαστε χαρούμενοι επειδή κάνουμε μια δουλειά που μας κρατάει συνεχώς ανήσυχους. Ο Γιάννης το χειμώνα θα κάνει στο Ντόκβιλ, ας πούμε, που είναι πολύ σπουδαία από ταινία, θα κάνει με τον Μπινιάρη ένα ρόλο συγκλονιστικό, τον πατέρα.
0: Ο Άρης ο Μπινιάρης σκηνοθετεί, θα γίνει στο Δημοτικό του Πειραιά.
2: Ναι, θέλω να πω πάλι αντιμέτωπος με κάτι.
0: Η Μαρία θα παίξει μια δουλειά που θα κάνει ο
2: Θεοδωρόπουλος Πιέρα, αυτόν που έκανε το Μια Άλλη Θήβα. Είμαστε σε εν κινήσει. Αυτό. Ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται συνέχεια κίνηση.
0: Και βρίσκονται συνοδοιπόροι σε αυτό, κατάλαβες. Τώρα που λέμε για τις δουλειές που πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, είναι να βγει μια ταινία του Θοδωρή Παπαδουλάκη και το ξανασταυρώνεται πάνω στο ξανασταυρώνει του Καραζάκη. Ναι. Θα βγει κάποια στιγμή μέσα χειμώνα. Αισθάνεσαι πολύ ωραία που ήσουν σε αυτή την παρέα. Αισθάνομαι πολύ ωραία που ήσουν σε αυτή την παρέα.
2: Η ταινία του Θάνου.
0: Η ταινία του Θάνου, τον Αστόπουλου που λέγεται Η Δασκάλα Έφυγε, που είναι η Μαρία αυτή η δασκάλα που έφυγε και το πρωταγωνιστικό πρόσωπο τη ταινία. Θα βγει και αυτή μέσα στο χειμώνα. Μια ταινία που γυρίζουμε τώρα, που παίζω δηλαδή εννοώ, του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου που λέγεται Αντίο Γουτεμβέργη, που είναι για έναν τυπογράφο τη δεκαετία του 60 και τη γνωριμία του με τα νέα παιδιά και πώς αυτό συμμετέδωσε την αγάπη του για το διάβασμα. Αλλά αυτά δεν είναι απλώς ιδέες, είναι και παρέες, είναι και συντροφικότητες που συναντιούνται και που τις χαιρόμαστε. Και μακάρι αυτές τις ταινίες να, όπως η Σπαζέν Φλέβα, όπως είπα, θα βγει 27 εδώ στα κύματα, αυτές τις ταινίες να βρουν και το κοινό τους. Εκείνη είναι η επικοινωνία πια.
2: Και ευχόμαστε να συναντηθούμε και του χρόνου με άλλα θέματα εδώ.
1: Με πάρα πολύ χαρά. Γιατί οι παρέες γράφουν ιστορία. Ενώ μόνος γίνεσαι κανένας, όπως ακούσαμε αυτή τη φράση και τη συγκρατούμε αυτή τη φράση.
0: Μπράβο. Γιατί εγώ την
1: Μαρία Τσιμάκη, Γιάννη Σάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Αλλά και για αυτά που δεν είπατε επίτηδες και προκειμένου να ανακαλύψει ο θεατής τις παραστάσεις που είναι μπροστά. Θέλουμε από καρδιάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Αντιγόνη Γεννήθηκα για να αγαπώ. Ελπίζουμε να περάσετε όμορφα το διάστημα που ήμασταν στον αέρα. Είμαστε βέβαια ότι και ακροατές μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία μαζί σου.
1: Είναι μεγάλη χαρά.
0: Θυμίζω την Τετάρτη 26 του μήνα.
1: Βεβαίως.
0: Στο Γέφαρο 9 και 4. Και υπάρχουν εισιτήρια, διατίθεται εκεί από το Ταμείο του Θεάτρου στο Γέφαρο. Και περιμένουμε εκεί τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να ανέβει στο κάστρο ή δεν θα έχει βρει εισιτήριο εδώ. Και να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, τις ακροάτριες και τους ακροατές μας που μας θύμισαν και σήμερα. Ίσως το πιο όμορφο που μπορεί να μας θυμίσει η Αντιγόνη είναι πως ακόμη και όταν όλα γύρω μας μοιάζουν να μας πρόχνουν προς τη σιωπή ή την αδιαφορία ή το έτσι είναι τα πράγματα, έχουμε πάντοτε την ελευθερία να επιλέξουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε. Να μην φοβάστε λοιπόν να αγαπάτε, να θυμάστε, να μιλάτε και όταν χρειάζεται να στέκεστε όρθιοι απέναντι σε ό,τι σας ζητά να σκύψετε το κεφάλι. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, ας κρατήσουμε όλοι μια μικρή Αντιγόνη μέσα μας. Όχι απαραίτητα για να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά για να μην ξεχάσουμε ποτέ πως μπορούμε όλοι μαζί να τον κάνουμε λίγο πιο ανθρώπινο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω. Που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι εβδομάδες γυροφέρνω

γύρω μιλάνε με καταληκτά λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: σ' αυτό που με κρατάει.
1: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η Κεφαλονιά, 89,2.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Χαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

δημοτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του in Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
3: In Κεφαλονιά 89,2.

δρομολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρ.

καρδιά σου για να πω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου

το καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.